0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Η Αχτσιόγλου.
6: Θα τρελάω.
5: Είναι ελεύθερη.
7: Ναι, είναι ελεύθερη.
5: Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: Δεν σου πάει, βρε παιδάκι.
7: Φτιάξε σε Γιώργο. Μπινγκ, μπινγκ, έχουμε στόχο.
6: Τι στόχο, θέλει πολιτικό τώρα. Τι
7: ναι.
6: Δεν θα κερδίσει κάτι δίπλα σε πολιτικό.
5: Ρε παιδιά, θα αποκτήσω κύρος με μια πολιτικό δίπλα μου.
6: Δεν θα φτιάξει παιδιά να κάνει.
7: Να
6: αποκτήσει κύρος τύπατος.
5: Παιδιά να κάνει.
6: Να καπνίζετε εκεί να πίνετε.
5: Αν ακούει η κυρία Χτσιόγλου.
6: Σίγουρα ακούει σφαίρα έτσι.
5: Θα ήθελα να βγούμε για ένα φαγητό.
6: Παναγίτσα μου.
5: Θα την πάω σε κεντρικό εστιατόριο στο Κολωνάκι.
6: Δεν ψαρώνει με αυτά. Είναι...
7: Στο Κολωνάκι θα πας στην Αχτσιόγλου.
6: Είναι υπουργός εργασίας, δε. Θα την πας στα καμίνια, την πας να φάτε,
5: καμίνια,
6: να φάτε ψάρι στη Λαδόκολα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
10: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλω.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
7: Για όλες τις

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε πως

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Και να θυμάστε κάτι, το νου σας!
5: Τώρα το κάνεις μόνος σου, κάνεις τα χέρια σου.
6: Εντάξει, τώρα θα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ξέρεις δεν το έχουμε και πολύ καλά.
5: Πάμε.
4: Φεύγω.
5: Πού πας?
4: Φεύγω. Πάω κάτω, πρέπει να πάω να κάνω το αυτοκίνητο, να πάρω διάφορα.
6: Τι να πας?
4: Πάμε. Να σου πω, Γιώργο, έχεις αποδανείσεις 150 ευρώ.
6: Ω, μη με κάνεις τώρα.
5: Πάλι δανεικά.
6: Όχι, έχω να θες μου δανείσεις τη Γημενεγάκη σήμερα, σήμερα με έχετε ρισάξει δηλαδή. Α,
4: δεν έχεις τη Γημενεγάκη.
6: Ναι, αλλά δεν έχει λεφτά πάνω της.
5: Πόσα πήρε?
6: 1.700 ευρώ.
5: Δεν τα λες και λίγα.
4: Να σου πω, έχεις τώρα, έχεις 150
6: ευρώ. Φράγκο.
4: Φράγκο δεν έχεις.
6: 20 ευρώ, θες.
4: Αλήθεια λες.
6: Με αυτά κυκλοφορώ.
4: Αλήθεια.
6: Έχω βάλει κόφτη στον εαυτό μου.
4: Σοβαρά.
6: Θα κυκλοφορήσω με 20 ευρώ. Για να μην κάνεις ζημίες.
5: Ναι, δεν ακούγομαι που δεν ακούγομαι, μου το βγάζεις και από μπροστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Θα πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
24: Ας πιούμε σε αυτό.
25: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
26: Φραπέ, χαλαρά.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Κώστας Φορ. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
14: Που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
17: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα πας να μου που πέρασα εγώ.
18: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου.
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
23: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
24: Γιώργος Λιανός.
25: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
26: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
27: Νάνση Αδωνή.
28: Από χθες αισθάνομαι μια τρομερή

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, είναι στο λάθος βίσμα, από εδώ πρέπει να το βάλεις. Αμάρε Γιώργο, δεν ξέρεις που να το βάλεις, ρε Γιώργο.
1: Έχω πολλές φορές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα.
2: Τι ενός είμαστε?
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι αυτός?
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πούμε τι έχει γίνει. Θα σας τα πούμε όλα. Εγώ είμαι εδώ από τις 6.
2: Σωστός. Στρατηγός.
0: Κύριος.
2: Στρατηγός πρωινής
0: πρέπει.
2: Κακά τα ψέματα, φίλε. Ούτε αυτιά τέτοια. Ούτε ο Πορτοσάλτε.
0: Ποιο είναι όμως
2: τώρα
0: το πρόβλημα? Δεν είχα ηχολήπτη για να βγω στον αέρα. Γι' αυτό βγήκαμε τώρα.
2: Αυτή η τεχνική. Σούπα.
0: Είναι ο ηχολήπτη μα λίγο πιο.
2: Δόξα το Θεό με το AI τώρα. Θα σωθούμε, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε έτσι στον Νίκο. Χαζό δηλαδή, δεν είναι κάτι σοβαρό. Και δεν ήρθε 6 ώρα το πρωί. Είναι λίγο κουτούλη.
2: Κουτούλης, τι έκανε?
0: Κατέβηκε λέει να πάρει καφέ και του κλείδωσε το αυτοκίνητο.
2: Και έπρεπε να περιμένει. Διασκεδάζω πολύ με αυτά.
0: Και έπρεπε να περιμένει λέει να έρθει κλειδαράς. Και έδωσε και 50 ευρώ πρωί-πρωί.
2: Τι ωραία Δευτέρα! Του ξημέρωσε! Αυτό ναι, μπορούν να με στείλουν ένα ψυχιατρίο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ότι εγώ είμαι εδώ από τις 6 ώρα το πρωί και κάθομαι και κοιτάζω τις οθόνες, τι να κάνω δηλαδή.
2: Κοιτάζω εδώ πέρα τις εξελίξεις, τουρκική παρενόχληση, λέει, διασυρμάτου του αεροσκάφους του Δένδια.
0: Τι του κάνανε του κύριου?
2: Του πιάσαν τον μπουτάκι.
0: Που είναι...
2: παρενόχληση. Και το κοιτάξαμε πολύ στα μακιά. Δεν σταμάτα!
0: Που μου είναι πάρα πολύ συμπάθης ο κύριος Δένδιας, θέλω να ξέρεις.
2: Σ' αρέσει ο Δένδιας.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Γιατί θα τον έβλεπα, αυτό?
0: Θα τον έβλεπα και πολιτικό αρχηγό, το κύριο Δένδια.
2: Θα έρθει ο άλλος, θα σου βγάλει το μαλλί τρίχα τρίχα. Δεν τρέπεσαι λίγο, αλήθεια?
0: Αλήθεια στο λέω.
2: Του συστάνε στη Νέα Δημοκρατία αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει κάνει καμία κίνηση.
0: Είδες γι' αυτό σου λέω, κάτι ξέρω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Από το 1992 καταλαμβάνουν λέει πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Μάλιστα.
2: Πέρασε γρήγορα στο δεύτερο θέμα, δεν πρόλαβα να σχολιάσω την Καλλιόπη.
0: Τι
2: είπαμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αυτή η εκπομπή λόγου
0: ωραία,
2: και
0: ωραία,
2: σχολιασμού.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεν είναι πολύ κακό να έχουν συνδυάσει το όνομά σου με τις τουαλέτες.
0: Τι σκέφτηκε τώρα πρωί-πρωί, ρε φίλε.
2: Στρατό, πήγε να καθαρίσει την Καλλιόπη.
0: Κανόνισε, θα πάρει Καλλιόπη από την Αλμυρό τηλέφωνο.
2: Καλλιόπη, μάλλον γι' αυτό το λένε. Είναι Καλλιόπη.
0: Είναι Καλλιόπη.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Μας απαλλάσσει από διάφορα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να σχολιάζουμε. Τα έχουμε μέσα μας.
0: Πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ, νομίζω.
2: Μια σακούλα γεμάτη με κακάκια. Και πάμε στην Καλλιόπη για να ξεχρεώσουμε.
0: Και παγκόσμια.
2: Έτσι είναι εδώ, δεν ξέρω πώς έχεις μάθει δίπλα. Εδώ μιλάμε για κακάκια και τέτοια.
0: Αχ,
2: και
0: είναι...
2: σεξ, πολύ σεξ και αυτή η εκπομπή.
0: Είναι ο Γιώργος Οδεσίλας στη θέση του Νίκου Καλούδη.
2: Έχει βουλώσει το μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα Κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Η 8 Ιουνίου λέει κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Το 2000 πρωτοξεκίνησε με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Deutsche
2: Welle. Νάτος ήρθε, ο γίγαντας. Ο γίγαντας.
0: Καλώς το μου που μου. Α, πα στο Γιώργο, εγώ τίποτα. Πήγα να σηκωθώ κι εγώ. Χάρηκα, νόμιζα ότι θες να φιλήσεις και εμένα, ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, εμένα τίποτα. Γρηγόρη. Εμένα. Που είχες να με δεις μια εβδομάδα, δεν σου έλειψα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Κόντεψες να πας στον άλλο κόσμο, κόντεψες να πας, Παναγία μου.
3: Πήγα,
0: καλέ, σώστε το, πήγε και ήρθε το παλικάρι μου.

0: έκανα, θα πούμε αυτά, είπατε καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, σαν σήμερα πάμε.
2: Αναμαλιάσουμε το μωράκι, γιατί σταματήσατε στις θες.
3: Κάναμε μια μικρή στάση.
2: Έτσι. Γιατί αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει Παγκόσμια μέρα ωκεανών.
1: Τάπα, τάπα, τάπα. Σαν σήμερα πάμε.
0: Πάμε σαν σήμερα, παρακαλώ.
4: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, 8 του μηνός είναι. Σήμερα, σαν σήμερα το 1896, έγινε η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου, φίλε. Που δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα.
2: Μάγκας. Πώς το σκέφτηκε.
0: Του Μπρόγκ στη Νέα Υόρκη. Τώρα, φίλε, 20 αυτοκίνητα είχε. Ένα το κλεψε αυτό, θα το βρίσκατε. Σταματήστε να πει, γιατί φιλέστε, γιατί φιλέστε.
1: Γιατί κουμπαρούλα μου, έχω να το δω από την Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ ωραία. 1984 που ποινικοποιείται η ομοφιλοφιλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.
2: New South Wales.
0: Βεβαίως. Σαν σήμερα είχε ένα χτύπημα 17 Νοέμβρη το 2000. Να μην τα πούμε καλύτερα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θάνατη έφυγε.
3: Όχι, να τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε, γιατί έτσι βγαίνουν έξω.
0: Το 632 φεύγει ο Μωάμεθ, σαν σήμερα, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. Το 1987 ο Ιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας, αυτό η άλλη ιστορία.
2: Ιόλας, ναι, ιστορία κάτι του μου θυμίζει αυτό. Έχει μια ιστορία δυνατή, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι.
0: Συλλέκτης. Πολύ μεγάλο συλλέκτη.
1: Τι συλλέγει,
2: μάθε το παιδί πράγματα, μάθε του.
0: Συλλέκτη τεραστίων διαστάσεων, παγκόσμια φήμη, συλλέκτη έργων τέχνη.
1: Τι καταγωγή είναι,
3: Έλληνα.
1: Α, Έλληνα, συγγνώμη.
2: Η Όλας, ναι.
3: Και... έλεγα, λέει, που είχε το σπίτι του. Ακούστηκε Ιαπωνέζικο.
0: Το μεγάλο πλάτσικο που έγινε στο σπίτι του και άμα δει πάρα πολύ.
1: Γιατί τα μαζέψανε.
0: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό επεισόδιο η μηχανή του χρόνου για τον Ιόλα και όχι μόνο βέβαια, αλλά ναι, το έχετε μαζέψανε, τα καταστρέψανε. Έργα τώρα εκατομμύριο.
3: Τα κλέψανε.
2: Μάζευε, μπήκαν οι ούνοι μέσα.
0: Άστα, αυτή η χώρα εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και την Γαρμπή, παιδιά, βεβαίω.
2: Ξέρει τι πρέπει να κάνει λοιπόν.
0: Ναι.
2: Βγάλα την προσωπική συλλαγή. Και πού να το!
0: Όχι!
2: Η μια μα πέσου ροκτήρα, έτσι τέλει!
0: Κάτσε, δεν είναι εβδομάδα που θα βάλει.
2: Πάτα το όλα! Χώστα!
3: Μην αγχώνετε τον Γιώργο Κακομοίρη.
0: Βάλε την Κιβωτό, άντε ρε Νίκο, πού είσαι γαμό το πρωί-πρωί.
1: Όμορφε!
0: Κάτσε ο άνθρωπο, την Κιβωτό.
2: Να εξηγήσουμε την Iron Maiden Fast και τα λοιπά. Και πάντα τον πειράζουμε όταν παίζει λαϊκά. Είναι το καλύτερό μα.
0: Η Μαρία Μενούνο επίση έχει σήμερα γενέθλια, να είναι καλά. Αυτή τώρα τι ζώδιο πρέπει να έχει γενέθλια τώρα η αρχή Σεπτεμβρίου.
3: Δίδυμος. Χθες είχε γενέθλια η μαμά μου, προχθές η Φόφη.
0: Α, σωστά. Δίδυμος. Σωστά. Ναι, είχε γενέθλια. Δίδυμη, έτσι.
1: Είναι οροσκόπος μου.
0: Και εμένα οροσκόπος μου.
1: Όχι,
0: είναι δίδυμο, βεβαίως.
3: Και λένε ότι αυτό ταιριάζει.
0: Και λένε ότι μετά τα 30 ήρθε ο Νίκος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο.
2: Ελαφρύτερο φαίνεται. Ελαφρύτερο κατά 70 ευρώ.
6: Από πού να ξεκινήσω.
0: Από πουθενά, Νίκο. Πάμε να βάλουμε τραγούδι γιατί μιλάμε. Μιλάμε μια λεπτά. Ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις. Βάλε ένα τραγούδι.
1: Πρωί, πρωί. Βάλε, ρε Γιώργα, πάτα το ρημάδι.

0: Έλα, πάμε. Νίκο, πες στη Πατεσέλα.
1: Νίκο, και πάμε. Χρόνια πολλά.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει χάλια, λέγε.
2: Έλα, τέλεια ξεκινάει. Σταμάτα.
3: Έχει καλή η εβδομάδα και ξεκινάει.
0: Εντάξει τώρα, δεν είπαμε χορηγού 6 με 7, θα μαζευτούν όλα τώρα.
3: Καλά, δεν πειράζει. Την υγειά μα να έχουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι εγώ.
2: Έλα, πε.
1: Έμεινα απ' έξω από το αυτοκίνητο, μα αναμένω το αυτοκίνητο.
2: Το είπα.
0: Το πώ γίνεται, κάτι αμάξι.
1: Έλα, ένα σμαρτάκι εγώ. Βρακικύκλωση μου πόμα ο κλειδαράς. Αλλά θα πω το εξής. Λένε 24 ώρες κλειδαράδες. Πήρα 6 τηλέφωνα.
0: Δεν απαντάει κανείς.
1: Δεν απαντάει κανείς. Ούτε ένας δεν απαντάει.
4: Εντάξει, φίλε.
1: Ένα είναι αυτό.
4: Είναι
1: το έκτο τηλέφωνο απάντησε. Δεύτερο που έχω να πω.
3: Τι καταγγελίες άλλες έχεις να κάνεις.
1: Έκανε να μου ανοίξει το αυτοκίνητο 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή το δευτερόλεπτο και
4: πριν.
3: Με τι τρόπο, πώς το έκανε,
1: με τον τρόπο του τέλος πάντων.
0: Τον τρόπο, τι έκανε.
1: Έβαλε ένα σύρμα, παιδί μου, και την άνοιξα. Έβαλε έτσι λίγο με τον τζάμπι.
4: Κοίτα, το σμαρτάκι ανήκει με φού, δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά εγώ θα πω το εξή, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου κουφάθηκα. Μου του λέω πώς το κάνει.
3: Εσένα σε βάλω τώρα με το σειρματάκι, το κάνει.
1: Όχι, τίποτα. Έμαθα όμως τον τρόπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο.
2: Ωραία, ναι, γεια
3: σα. Το κάνει.
4: Είδα εγώ άνθρωπο να ανοίγει το δικό μου και έφυγε τρέχοντα.
0: Το σμαρτάκι.
4: Έκανε έτσι, λίγη στην κορώνα και βάλει την κρεμόση του. Τι
0: κάνει!
4: Ούφι, ωραία, το
1: κατάλαβα. Λίγο έτσι και έβαλε το σύρμα μέσα.
0: Έμαθε δηλαδή να ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω άλλο να σου πω.
4: Μπορεί να το κάνει και σε άλλα, κάτσε γιατί με ενδιαφέρει αυτό.
1: Σε όλε, όλε. Του λέω πόσο θέλετε, μου λέει 50 ευρώ. Του λέω αδερφέ, έκανε 5 δευτερόλεπτα να το ανοίξει. Λέω το 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Ένα 10 ευρώ το δευτερόλεπτο. Όχι, πλάκα κάνω. Το δευτερόλεπτο 10 ευρώ. Ο Ρονάλντο. Κάπου τόσο παίρνει.
0: Γιατί παίξετε και λίγο μπαλίτσα.
1: Λέω κουφάθηκα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας. Δείχνω με αυτά παθαίνεις άμα δεν είσαι προσεκτικός.
1: Ήσαν σήμερα, το πατώσαν σήμερα.
0: Ναι, τα νέα, τα νέα, τα νέα.
1: Συγγνώμη, τόσο μου, 10 δευτερόλεπτα. Όπα, είμαι έτοιμος.
0: Τα νέα. Τα νέα.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, Μητσοτάκης, τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις με συνταγματική αναθεώρηση χτίζουμε βήμα-βήμα την άδεια του 2004. Να σας πω ότι πάει για. Πες το λίγο που αλλάζει τους υπουργούς εδώ πέρα τους αυτούς.
2: Πώς λέγανε σχηματισμό.
0: Πάει για ένα σχηματισμό, λένε την Πέμπτη, μια πληροφορία έτσι πολύ πρωινή τώρα. Και αν πάει για ένα σχηματισμό την Πέμπτη, να ξέρετε ότι. Πάρτε το αυτό και πετάξτε το που είπα.
2: Τι παιδιά.
0: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Αν κάνει τώρα ένα σχηματισμό, γιατί κάποιοι υπουργοί σε κάποιες θέσεις που είναι τώρα, αν δεν είναι σε άλλες θέσεις, δεν μπορούν να κατεβούν.
2: Πάει λέει για μήνυμα ένα σχηματισμό, έβλεπα το πρωί.
0: Ό,τι και να είναι, σου λέω πάει για μήνυμα ένα σχηματισμό.
4: Α βγουν και με μήνυμα, α βγουν και με.
0: Ναι, α βγουν και με Μάξι.
2: Πάλι αβεβαιότητα, πάλι τα ίδια μέχρι τον Οκτώβριο εκλογές.
4: Μια σταθερότητα που κάνει έτσι.
0: Οι εκλογές θα γίνουν. Καλύτερα να
2: μα βρε Γρηγόρη μου, έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δηλώσει. Δεν μπορώ, είμαι έξαλλος.
4: Και αυτό με τις εκλογές περιττό είναι.
2: Και έχει δηλώσει εκλογές του 2027.
4: Έξοδα, είναι τζάμπα.
2: Πάλι κολοτούμπες θα κάνουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να τις κάνει, έχει δικαίωμα να τις κάνει όποτε θέλει. Τώρα σου λέει, τώρα βλέπει τις αυτές, σου λέει κάτι δεν πάει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι όποτε θέλει το κάνει, γιατί σε περίοδο εκλογές η χώρα, στη χώρα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Στην οικονομία, καλύ... στα πάντα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω γιατί το κάνει, γιατί το καλύτερα, το χειρότερα ξέρουν αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι άμα το κάνει απότομα έχει λιγότερο αναμπουμπούλα. Άμα είναι προγραμματισμένε τότε. Ξεκινά ένα χρόνο ένα μπουμπούλα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι ξέρω εγώ. Πάντα αυτός που κυβερνάει κάνει αυτό που συμφέρει για αυτόν. Αυτοί ξέρουν που του συμφέρει, αυτό θα κάνει. Ναι. Πάντα έτσι δεν κάνανε όλοι.
4: Ένα και με τις εκλογές πλέον διαφωνώ. Θα έπρεπε να βγαίνει μια απλικίωση ή έστω με ένα νεύμα. Πώς είναι, πώς κάνει, λέει ο Ρόντι Κάπριο, θα κάνει. Έλα. Συνέχιση. Κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Απλά λέω ότι μάλλον πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, παιδιά. Σας το λέμε. Λοιπόν, τρεις σεισμοί ταρακούνησαν την Αττική. 5,2 Ρίχτερ, ισχυρότερο στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο η Νάνση λέει φοβήθηκε. Εγώ ήμουν
3: στη Βόρεια Εύβοια. Πάρα πολύ, παιδιά.
2: Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Εύβοια.
4: Φωνάξω το σε εγγένεια, σε ό,τι σε τέτοια.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήμασταν στην παραλία με το μικρό, στη θάλασσα. Δεν έχω ξαναζήσει στη θάλασσα. Κουνήθηκε όλη άμμος. Δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει ο Μάρκος κάποια στιγμή παπακουνιέται η άμμος. Όχι αγάπη μου, του λέω, δεν είναι τίποτα, μην τρελαίνεσαι. Δεν κατάλαβα. Η άμμος πήγε και ήρθε.
0: Εντάξει, σεισμός.
2: Είχαν κάποιες ηλικές ζημιές από ό,τι έμαθα, γιατί ήταν.
4: Κάτι παλιά ηλικία ήταν.
2: Εκεί στο Προκόπη ήταν το επικεντρό και στην Αγία.
3: Και κράτησε και πολλή ώρα.
2: Αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
0: Μάλιστα, μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτημιών από σήμερα, παρακαλώ. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα 8 έξω στο προσκήνιο, φαίνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά. Θα τα μάθουμε από Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Επεισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας. Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε εφορία, φώναζε πολιτής φρούτων. Ψηφιακή κάρτα εργασίας αύξησε 39% στις αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία. Κυριακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Ακατάσχετου λογαριασμού.
2: Λοιπόν, να θα σου πω εγώ, θα σου εξηγήσω εγώ.
0: Από 1600 ευρώ
2: όσοι
0: στα
2: έχουν...
0: 1600 και από τα, 1250.
2: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι όποιο έχει χρέη στο δημόσιο, έχει μπει το δημόσιο και του έχει κάνει κατάσχεση στου τραπεζικού λογαριασμού. Αλλά του αφήνει ένα περιθώριο 1250 ευρώ για να μπορεί να τραβάει από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό λοιπόν το κατάσχετο ποσό το κάνανε από 1250 στα 1600.
0: Πολύ πολύ. Ο Τραμπ έφυγε από μια συνέντευξη, έβρισε την δημοσιογράφο και έφυγε. Και συγκλονιστική φωτογραφία, οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας
2: έγιναν στην πίδα
0: γύρω από τον Κρίστιαν Έριξεν. Δεύτερη φορά, νομίζω, το παιδί.
2: Ναι, δεύτερη φορά. Τι συγκινητική φωτογραφία.
3: Παιδιά, αυτό που έγινε τώρα χθες δεν είπαμε καθόλου. Που ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος στην Αυστραλία είχε δολοφονήσει κάποιον το 99.
4: Να τον πιάσαν στο Αίγιο.
3: Και τον πιάσαν στο Αίγιο 27 χρόνια μετά.
0: Μέσα αυτή τη μητέρα του που λέει.
3: 27 χρόνια μετά τώρα το πήγε.
0: Τη μητέρα του που λέει αυτός ο...
3: Τι τη μητέρα του.
0: Που, τη μητέρα του που σκότωσε.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Έναν άλλον...
2: Συγγνώμη,
4: ο Δαλαμάγκας.
3: Ο Δαλαμάγκας, ναι.
2: Το φόνο τον έκανε στο εξωτερικό.
3: Ναι, στην Αυστραλία και τον κυνηγούσαν από την Αυστραλία. Και αυτός 27 χρόνια ήταν εδώ.
2: Ισχύει το...
3: Στο Αίγιο, τον βιάσαν χθες.
2: Μάλιστα.
3: Φοβερό story, ε.
2: Πραγματικά.
3: 27 χρόνια.
4: Ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, Παναγή.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Εσένα, με σένα το έχω σκεφτεί αυτό.
3: Ναι.
5: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7, κυρίες και κύριοι. Σύσσωμο το πρωινό του Σφαίρα μετά από αρκετό καιρό. Εδώ είμαστε. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόπουλος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε ένας με τον άλλον και βλεπόμαστε και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Μάτι, παιδιά, που το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ και αν ψάχνετε απαραίτητα αξεσουάρ, βέβαια δεν είναι αξεσουάρ μόνο τα γυαλιά ηλίου, είναι και κάτι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι. Μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι, σε σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 31 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στείλτε 6936 10 10 22 Μάτι, ονοματεπώνυμο και καλή τύχη.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ωρίτσα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, γνώρισε ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάνερε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνε την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζει τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξοργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκτροπτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν μείνει ουσιαστικά ένας μήνας. Περίπου 25 εκπομπές, έτσι δεν είναι? Δώσατε καθόλου λεφτά την προηγούμενη εβδομάδα, φάκελ?
2: Τίποτα.
1: Ο Γιώργος προσπάθησε.
3: Προσπάθησα πολύ.
0: Προσπάθησες, Γιώργο? Πώς προσπάθησες?
3: 650 και τους έκλαινα και το μάτι.
2: Δώσαμε την Τρίτη μόνο. Στο Beat the Bomb, ψηλά, ψηλολόγια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και στην Εσπρέσο. Ένα θέμα που έτσι με συγκίνησε λίγο, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, αν και έχω χρόνια να του μιλήσω. Ότι επιστρέφει στην τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και γράφει πάνω στην εφημερίδα.
2: Πάτερ ημών δεν είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος?
1: Τι σε συγκίνησε?
0: Πάτερ ημών. Όχι, ρε.
2: Στο Πάτερ ημών δεν είχε παίξει, ρε παιδιά.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος, μόνο τώρα μας δεν βάζει.
2: Το παιδεύω, συγγνώμη.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος εδώ, Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Πάτερ ημών, ρε παιδιά, που είχε παίξει με τη Μενεγάκη.
1: Ήταν ο Καράς εκεί.
2: Ο Καράς, έχει δίκιο, το παιδεύω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μετάξει και δεν ρωτά κιόλα.
1: Μα ρωτάει, στο Πάτερ ημών δεν. Όχι, δεν.
0: Διαβάζω τώρα εδώ. Ναι, ότι γυρίζει στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια απουσίας.
2: Θα σου πω.
0: Ναι. Μάλιστα, έπειτα από 20 χρόνια σε μια για comeback στο γυαλί. Μακάρι να πω 20 χρόνια. 20
1: τι μακάρι, βρε Γρηγόρη μου, άνθρωπο μια χαρά ζει εκεί πέρα που ζει. Γιατί τι λες εσύ μακάρι?
0: Γιατί κουστάρω πάρα πολύ να το βλέπω. Μ' άρεσε πάρα πολύ με ένα μεγάλο.
1: Τι να πω, ρε παιδάκι. Εγώ λέω ότι όταν ένα άνθρωπο αποφασίζει να αποχωρήσει.
0: Εγώ του είπα να γυρίσει ρε Νάνση.
1: Έτσι φαίνεται. Εγώ από αυτό καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ένταση να γυρίσει πίσω, το ζητούσε.
0: Εγώ εκεί καθόταν, λέει, ήσυχα και.
1: Ναι, τι
0: είπε εγώ από πίσω και τον παρακαλώ και να παίξει τηλεόραση. Μόνο το αποφάσισε.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Λέω ότι χάρηκα. Πρωί, ρε φίλε.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ούνταμπας, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Τάρι, τάρι, τάρι.
11: Φέρ' το μαξιλάρι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έτσι σας βάζουμε λίγο σε καλοκαιρινό mood. Αγάπη, αγάπη από Κύμα. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το ακούτε λίγο αυτές τις μέρες εδώ πέρα μαζί μας. Μια καινούργια πρόταση του φίλου μου του Διονύση που το ακούσαμε στο αυτοκίνητο και μας άρεσε πάρα πολύ. Όλα αυτά 22 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε μια πολύ ωραία έτσι, μέρα που ξημερώνει η Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Είστε στη σφαίρα 102,2 με τα νέα που βέβαια έρχονται για τον καιρό. Διάβαζα ότι κάπου δεν υπάρχουν βροχές, λέει, στα επιρροτικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Αθήνα. Θα το μάθουμε ακριβώς σε 10 λεπτά από τώρα από Σάκη Αρναούτογλου. Τι λέμε, πάμε για φακέλους. Πάμε να δώσουμε πόσα λεπτά, Νίκο. Τελειώνει, ρε. Τελειώνει, ρε. Τελειώνει, ρε.
1: 500 ευρώ.
0: 700
2: τίποτα,
0: ευρώ.
2: Τίποτα, παιδιά, να σας πω. Ο τελευταίος μήνας είναι αυτό. Στη Ρόδο δεν κάνουμε φακέλους.
0: Όχι, βέβαια.
2: 20 μέρες ακόμα.
0: Εντάξει, 800 ευρώ. 800
2: ευρώ. Τώρα. Τώρα.
0: 800 ευρώ. 2-11-7-0-7.
2: Γιώργο, δώσ' μου το κινητό.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Από τα τελευταία τηλεφωνήματα τη σεζόν είναι, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα όλα αυτά που ακούμε. Για, δεν ακούω τίποτα εγώ από εδώ.
1: Ναι!
0: Για, δεν ακούω.
1: Μ' ακούτε!
0: Τίποτα, δεν έχει καθόλου ήχο αυτό εδώ.
2: Δεν μπορεί.
1: Το τηλέφωνο,
0: ναι, χτυπάει, ναι. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Αχ, μη φωνάζετε, μαντάμ.
0: Καλά, πώς σας λένε, γεια σας!
5: Γεια σας, Ελευθερία, καλά, δεν το πιστεύω.
0: Ελευθερία, αλλά... δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
5: Χανιά.
0: Από τα Χανιά! Α, τι γίνεται! Ήμουνα στη Ζάκυνθο το Σαββατοκυριακό. Καταρχάς, να στείλω πάρα πολλά φιλιά γιατί μας ακούνε και στη Ζάκυνθο πάρα πολύ. Παιδιά, έχετε πολλά χαιρετίσματα.
2: Φίλος μου από τη Λεβάντη, επειδή σε ψάχνανε.
5: Πολύ καθαρά.
0: Βρήκα. Θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο τουρίστες. Έτσι έχει γεμίσει η Ζάκυνθο. Και θέλω να πω κάτι. Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
2: Είδες, είναι πολύ ωραίο νησί, Ζάκη.
0: Τι ωραίο νησί είναι, Ζάκη. Να σου είχα να πάω καμιά 20 χρόνια.
2: Και χαμός από τουρισμό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά και ένα νησί.
1: Αμορμός,
0: μικρό,
1: τι ωραίο νησί.
0: Έχει, θα κάνεις και 40 λεπτά να πας κάπου, αλλά ωραίοι δρόμοι, μεγάλοι δρόμοι, ωραία. Sí. Όχι σαν κάτι άλλα νησιά που είναι ταλαιπωρία σε αυτή την όλη κατάσταση.
1: Δεν μπορεί
0: να στεναχωρήσει τον Παναγιώτη.
2: Όχι, πείτε, εντάξει, πείτε να σας ηχεχαθούν από εκεί, από αυτά τα νησιά. Πείτε.
1: Με τις φουρκέτες στην Κεφαλονιά κάναμε το σταυρό μας σε κάθε τροφή. Να τα λέμε αυτά.
2: Δηλαδή, μιλάμε για το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου.
1: Πού είναι ο περιφερειακό σα.
0: Με το μεγαλύτερο νησί,
1: τα έργα σας. Τόσα λεφτά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο τουρισμός. Απλά έπαθα πλάκα με τη Ζάκυνθο, παιδιά. Φανταστική, μπράβο τους. Και ο κόσμος πολύ γλυκός. Είχα να πω πολλά χρόνια. Όλα υπέροχα. Λοιπόν, αγαπημένη Ελευθερία, έχουμε.
5: Παρακαλώ.
0: Φακέλους, έχεις παίξει ποτέ?
5: Ποτέ δεν έχω παίξει τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να παίξεις κάτι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Και θέλω να πεις, έχει τουρισμό κάτω τώρα στα Χανιά?
5: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Ωραία.
5: Έχει ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, για 800 ευρώ παίζουμε, τα θέλεις?
5: Φυσικά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, φυσικά. Η Φάκελ είναι με στόχο, με βούλες ορός, με αγελάδες, με κεραυνούς, με σουβλάκια, με μουστάκια, με λουλούδια και με ούφο. Διάλεξε λοιπόν. 3 και βγάλε άθροισμα 7.
5: Τέλεια, θα πάμε ροζ.
0: Ροζ.
5: Θα πάμε βούλες.
0: Βούλες.
5: Και θα πάμε και λουλούδια.
0: Και λουλούδια. 800 ευρώ να τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
1: Καλό.
2: Ψάχνουμε το...
1: Το 6 και το 0.
2: Τελεία.
0: Ανοίγω το ροζ.
2: Ή το 4 και το 2.
0: Να το 2. Σωστά. 2 και 1, 3. Αν είναι το 4 στα λουλούδια, Ελευθερία πήρε. Τα ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram. Είμαστε live τώρα στο σφαίρα. Αν ναι. Είναι το 4 μέσα στο λουλούδι, πήρε 800 ευρώ. Στην Κρήτη φεύγουν πρωί-πρωί. Και ο φάκελος με τα λουλούδια έχει μέσα. Το 7, Ελευθερία.
5: Το 7.
0: Δεν πειράζει. Να ξαναπάρει, να παίξει.
2: Περίμενε τώρα. Πρώτη φορά πιάνει γραμμή να μην πάρει ένα δώρο.
0: Να πάρει, βεβαίω, να πάρει.
5: Το 4.
0: Το, πες, τι δώρο.
2: Τι δώρο να σου στείλουμε στην Κρήτη?
6: Θέλεις
2: να...
6: five fashion.
2: Τι θες να...
6: θέλει παιδάκια.
2: Θέλει για τα παιδάκια. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μια δώρο επιταγή Blabla Toys. Να μπείτε στο blablatoys.gr, 50 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε να διαλέξετε. Και εκεί τα παιδιά, ο φίλος μου Σωτήρης, θα σας τα στείλουν όλα στα Χανιά.
5: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Γεια σου, Ελευθερία, φιλάκια πολλά.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα παρακαλώ, παιδιά, και στον Ανδριόπουλο, έτσι, για να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο, παρακαλώ, τυράκια, λέω, ρε.
1: Τυράκια!
0: Βεβαίως. Γεμάτο κρεατάκια. Ωραία, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, παιδιά, από την κούρα, συγγνώμη, συνέχεια ταξιδεύω και δουλεύω. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, Περιστέρι Γέραγας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Τηλέφωνος. Άγιος Τηλέφωνος.
1: Άγιος Τηλέφωνος. Βοήθεια μας.
2: Πες μας, μεγάλη χαρά.
3: Εσύ πες, φύγε. Παιδιά, φεύγω, πες. 20 μέρες νωρίτερα.
0: Εγώ αυτό.
1: Άγιος Τηλέφωνος, ο υπεραστικός.
0: Άγιος Στέφανος, ναι. Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ο Ανδριόπουλος με τα 30 ευρώ αγορές σας τα φέρνουν όλα δωρεάν με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι. Άρα κλειτώνετε και χρόνο και χρήμα. Να θυμάστε, πλήσει την πόρτα σας τα καλύτερα κρεατικά, πουλερικά, κρεατοσκευάσματα, όπως θα κάνετε οι ίδιοι τις αγορές σας από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, που πραγματικά είναι μια καταπληκτική περίπτωση από το 1983, που τον λατρεύεται και λατρεύεται όλα τα καταστήματα και είναι και μια φανταστική οικογένεια. 6936-10-10-22, στείλει Λανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με το φίλο με τη φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. nation.stoiχημαν.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα κάνουμε έρευνα.
0: Λοιπόν, πέτυχα μια ερευνήτσα που θέλω να τη σχολιάσουμε.
1: Ερευνήτσα, παρακαλώ.
0: Που η πηγή έρχεται από BBC, από Pew Research Center και από διάφορες διεθνείς online δημοσκοπήσεις και viral rankings. Λοιπόν,
2: ratings.
0: Εντάξει, Ρενάνση, τώρα πρέπει να μας κάνεις τρεζίλη στον αέρα, δηλαδή, ρε φίλε.
1: Ναι, μα το να περάσει.
2: Μην το παίρνει τόσο προσωπικά.
0: Το πήρα προσωπικά.
2: Το ranking είναι με κάπα με ένα τα διαφορά.
0: Ναι, τώρα και θα πω κάποιοι δεν το καταλάβανε. Τώρα κάποιοι το καταλάβανε.
3: Κάποιοι δεν το καταλάβανε και λέει καλά, πέντε είναι εκεί, ένα δεν τον διόρθωσε.
0: Ναι, αλλά τόσοι που δεν το καταλάβανε όμως. Δες όμως τώρα πώς
1: είναι. Γιατί πιο πολύ.
2: Σιγά, 500 φορές έχεις κάνει λάθος τώρα, προσβλήθηκες.
0: Δεν προσβλήθηκα, με πείραξε προσωπικά.
2: Σου ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Ο τρόπος.
0: Λοιπόν, οι χώρες με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο.
2: Α, το έχω δει. Το έχω βγάλει και εγώ.
0: Με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το νούμερο 20 για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία του κόσμου.
3: Είναι, έχει η Ιαπωνία ωραίους άντρες. Να με τρελάνετε τελείως τώρα.
0: Στη νούμερο 19, Πορτογαλία. Νούμερο 18, Γερμανία. Νούμερο 17, Νορβηγία. Νούμερο 16, Κένια.
2: Σας βλέπω λίγο απελπισμένος.
1: Κένια, έχουν ωραία χαρακτηριστικά αυτοί.
0: Νούμερο 15,
3: Κένια, τρίτο πόδι.
0: Νιγηρία. Νούμερο 14, Δανία, 13 Βόρεια. Καναδάς, 12
2: μακριά.
0: Ηνωμένο Βασίλειο, 11 Ηνωμένο Πακιστάν.
2: Ηνωμένο Βασίλειο είναι ωραίοι οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι είναι ωραίοι.
3: Είναι η Πακιστανία. Ναι,
1: πολύ
3: ωραίοι.
1: Καλύτερη από
2: όλου του Άγγλου. Πε με έναν ωραίο Άγγλο.
0: Ο Ντέβιντ Μπέκαμ. Λοιπόν, οι Άγγλοι είναι ωραίοι. Λοιπόν,
2: δεν είναι ωραίο Ντέβιντ
3: Μπέκαμ. Δεν έχω ακούσει ακόμα Ιταλία και Ελλάδα. Θα γίνει χαμό.
1: Είναι η Πακιστανή ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη θέση νούμερο 11 είναι Πακιστάν. Πακιστάν είναι κούκλοι.
3: Είναι κούκλοι οι Πακιστανοί.
2: Πέρσες, βέβαια.
1: Είχα κούκλο Πακιστανό.
0: Ορίστε.
1: Μικρός έπαιζα.
3: Συλλήθειος.
0: Λοιπόν, πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 10 στη θέση νούμερο 1.
3: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 10 οι Γάλλοι.
3: Είναι ωραίοι οι Γάλλοι.
1: Έλα μωρέ με τους σαλιάριδες.
3: Αφόνσον
0: τε. Στη θέση νούμερο 9.
2: Για μάλλον έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Ναι, για
0: στη θέση νούμερο 9 Νότιος Κορέα. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Αυτό είναι τρέν τώρα.
3: Είναι ωραίοι οι Νοτιοκορεάτες.
2: Τι να σου πω, ρε παιδάκι.
0: Στη θέση νούμερο 8, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Α, οι Αμερικανοί είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Στη θέση νούμερο 7, Ινδία.
1: Ινδία, πολύ δυνατή, παιδιά. Πολύ, αν σ' αρέσει, ναι, η Ινδία, είναι πολύ ωραία. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Πώς θα το στηρίξω. Δεν θα με τρελάσει.
0: Στη θέση νούμερο 6, Τουρκία.
2: Τουρκία είναι ωραίοι άντρες.
1: Τσοκ, τσοκ.
2: Τσοκ Ιουζέλ.
3: Τσοκ Ιουζέλ.
0: Πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 5 ως
3: η
0: θέση
3: Ιταλία
0: νούμερο 4.
3: Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι, δεν ξέρω.
0: Θέση νούμερο 5, Λιβανέζι, Λίβανος.
1: Λιβανός.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 4, Βραζιλία.
2: Βραζιλιάνοι ωραίοι.
3: Γιατί οι Βραζιλιάνες τι είναι.
0: Και πάμε στις τρεις.
1: Για να σταθείς εκεί, κατάλαβες, ένας ωραίος.
0: Στις τρεις χώρες με
3: τους οποίους. Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι.
1: Εδώ είμαστε. Κορυφή έχουμε, ρε. Μετάλλιο παίρνουμε.
0: Στις τρεις χώρες.
1: Άστο.
0: Στις τρεις χώρες που είναι οι πιο όμορφοι άντρες του κόσμου.
1: Εδώ είμαστε. Είμαστε μέσα, μισθό.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαι σίγουρα.
0: Στη θέση νούμερο 3.
3: Ναι.
1: Θες και μετάλλιο πάνω.
0: Στη θέση νούμερο 3
3: είναι η Ελλάδα.
0: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Ιταλία.
3: Είναι Ιταλία. Εντάξει,
2: Ιταλία, παιδιά, είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Ωραία,
2: παιδιά.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Εντάξει.
3: Στη θέση νούμερο 2 έχουν και κλάση οι Ιταλοί.
0: Στη θέση νούμερο 2
2: έχουν, λέει,
0: είναι η Σουηδή.
2: Πολύ ωραία η Σουηδή.
0: Ωραία η Σουηδή.
2: Ωραία η Σουηδή.
1: Στον 7ο ουρανό, αδερφιά! Είμαστε στην κορυφή, το νιώθω!
3: Γρηγόρη, είμαστε στη θέση νούμερο 1.
0: Και στη θέση νούμερο 1.
3: Είμαστε
0: η χώρα με τους πιο όμορφους.
2: Φέρτο μου.
0: Με τους πιο όμορφους άντρες του κόσμου είναι.
1: Έλα!
0: Η Ισπανία.
1: Έστω γιατί είναι αυτά, γάμο!
3: Ρε, πάτε καλά!
1: Όμορφα άντρα μου! Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει!
3: Είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ πιο ωραίος από εμάς!
2: Χαβιέ Μπαρδέμ είναι και πολύ ωραίος στο μυαλό! Όχι απλά πιο ωραίος!
0: Δεν υπάρχουμε ούτε στην 20η.
1: Έχει πάει έτσι ο Πάκη και ο Ενδός. Και κάθε σειρά και κάθε.
3: Ότι οι Πακιστανοί κινδύνοι είναι πιο ωραίοι από εμάς. Ρε, άντε να πάνε χεστούνε, πες τους.
0: Πολύ πιο ωραίοι είναι.
3: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Έχω δει εγώ Πακιστανό.
2: Εγώ θα σας πω κάτι σε γυναίκα. Στεναχωρήθηκα που δεν είδα τους Έλληνες. Γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πολύ ωραίοι άντρες. Αλήθεια τώρα, αντικειμενικά. Οι Ισπανοί βέβαια είναι κούκλοι, παιδιά. Επειδή δεν έχω αφήσει
3: να είμαστε στη θέση
2: Netflix,
3: νούμερο 1. Κούκλοι. Αλλά μέσα στην 20.
0: Κούκλοι. Να,
2: αφού είναι κούκλοι.
0: Λιώνει, ρε, παιδί μου. Τώρα που το λέει.
1: Ρε, παιδί μου,
0: γιατί δεν παίρνει μια βαλίτσα να ταξιδέψει όλο τον κόσμο να πα να περάσει ώρα.
2: Μα θέλω, είναι το όνειρό μου.
0: Κάντο όμω κάτι.
1: Όλα, πόμε στα. Δεν
2: έχει βάλει στο μάτι σήμερα, τι είναι αυτό.
0: Μόλι ήρθε ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι. Θερβάντε.
0: Ναι.
1: Εγώ φύγε.
0: Του
1: νόμπρε,
0: όρισε ο άνθρωπο που έφερε το φαγητό, μιλάει ισπανικά άνθρωπο.
2: Γιώργο, δεν κοιμάται ισπανικά. Γιώργο, περνιέσαι για ισπανό.
1: Μα είναι λίγο ο Δοκιχώτη. Γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλό. Να όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Δόντε στα.
0: Γράτσι. Λοιπόν, αυτά
3: και εσύ. Έλα να σου πω κάτι και κακό που τη διάβασε και έδωσε και αξία σε αυτή την κολοέρευνα.
0: Γιατί, επειδή δεν
3: είχε. Ναι, γιατί δεν είχε
1: εμά. Γιατί θύμωσα.
3: Δεν κατά, όχι θύμωσα. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ ωραίοι άντρες.
1: Έχεις βοηθήσει εσύ να ανέβουμε.
3: Φυσικά και έχω βοηθήσει.
1: Τι έχεις κάνει τελευταία για τον εαυτό σου.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί πέρασε και ώρα για το Σάκη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι Παναγή στεναχωριέσαι, δεν στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν είμαστε.
3: Μια μπαρούφα και μισή είναι. Ποιο βλάκα την έκανε αυτή την έρευνα.
0: Πάρα πολύ. BBC. Ναι, αυτά.
3: BBC και ξύστα.
1: Τα ratings που
3: πήρε. Έλα τώρα.
2: Τα ratings.
1: Θα πάμε κοντά στα ratings.
0: Έτσι μίλησε εσύ για το BBC.
3: Ναι, έτσι μίλησα για το BBC. Τι είναι το BBC. Τι είναι να μην μιλήσει κανένα για το BBC.
1: Τώρα μιλά τον Τραμπ.
3: Τι είναι. Καλύτερο είναι ο αντένα.
2: Yeah.
0: Εντάξει, αυτό είναι, συμφωνώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Λίσσα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική πολύ καλός, ηλιοφάνεια και πολύ πολύ ζεστός, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις 5 πρόσκαιρος και 6 μπουφόρ. Η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, στους 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Η 3η 9 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές. Αυτές οι συννεφιές στα ορεινά, πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής, το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως δώσουν κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 πρόσκαιρος και 6 μπουφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες ο υδράγυρος δεν φαίνεται να πέφτει στην Αττική και κυρίως στις παιδινές περιοχές κάτω από τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Τετάρτη 10 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια τοπικές συννεφιές, λίγο περισσότερες στα ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και θερμοκρασία κυρίως στις παράκτιες περιοχές όχι πάνω από 30 με 32 βαθμούς, τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Πέμπτη, ο καλός καιρός, καλοκαιρινός, θα διατηρηθεί με τον υδράγυρο γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις με τη θαλάσσια άβρα να κυριαρχεί. Ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και την Παρασκευή, ενώ προς το Σαββατοκύριακο υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού με βροχές, μπόρες και καταιγίδες και κάποια πρόσκαιρη πτώση στην θερμοκρασία. Φαινόμενα για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες εδώ. Κάθε πρωί όπως κάνουμε. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι, παιδιά τα σχολεία κλείσανε. Κλείσανε δραματικό, κλείσανε.
1: Όχι.
2: Αυτή η εβδομάδα νομίζω.
0: Αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτή την εβδομάδα game over. Αρχίζουν τα καμπ, ευτυχώς Παναγίτσα.
0: Πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα.
1: Πάμε από εδώ, τα πάμε εκεί.
0: Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε για το επόμενο παιδικό τραγούδι. Για το επόμενο παιδικό τηλέφωνο. Εγώ το λέω σαν να πω. Καλημέρα. Τόση κούραση, πώς θα το βγάλω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, μισό λεπτό να σας δώσω.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε, βεβαίως. Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι φωνές ωραίες. Πώς σας λένε?
3: Εμέλεια και Παναγιώτη.
0: Τι γλυκά παιδάκια, από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή?
3: Από τα Καλύβια.
0: Τέλεια, και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε να το βάλει ο κύριος Νίκος?
1: Σε μια στίβα καλαμιές θέλετε?
3: Το Μονακό.
0: Το Μονακό?
2: Ποιο Μονακό?
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Αυτό το Μονακό το παλιό.
0: Ποιο τραγούδι είναι, ποιο είναι, ποιος, μου θυμάστε ποιος το τραγουδάει?
3: Ναι.
0: Ποιος?
3: Ο Bad Bunny,
0: ε.
1: Ο Bad Bunny,
0: όπως λέμε ο Bugs Bunny. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και να σας πω, θέλετε να πείτε κάποιο ανέκδοτο, μήπως ξέρετε?
3: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Παιδιά, βλέπω μακριά να έρχεται ο Bugs Bunny. Να έρχεται ο Ροζ Πάνθυρας. Να έρχεται. Όχι, άλλο λέω. Να έρχεται ο Bugs Bunny, ο Ροζ Πάνθυρας. Να έρχεται ο Δον Κιχώτης, ο Σπορ Μπίλι. Να έρχεται ο Νίλς Χόργκερσον. Και ένας κύριος μπροστά να τους οδηγεί πραγματικά με το αυτοκίνητο. Ποιος είναι, παιδιά?
3: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε!

0: είναι.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Sfera.
1: Sfera.
2: Sfera.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της
5: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
11: Vitara!
10: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Δύναμη.
1: Εμπειρία.
0: Γνώση.
1: Εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
11: Η άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δάρι.
17: Θέρτο μαξιλάρι.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει καλοκαίρι, παιδιά, και εμάς έτσι μετά από ένα χρόνο.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Δύσκολο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Να σου πει, έβγαλε καινούργιο τραγούδι ο Τσαλίκης με τον Αδαματίδη.
2: Νομίζω να κάτι ετοιμάζουν.
0: Όχι, δεν ετοιμάζουν.
2: Δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Νομίζω έχει βγει. Δεν ξέρω. Νομίζω γιατί το ανεβάσανε και είναι και ωραίο τραγούδι. Ωραία. Και ωραίο.
3: Ωραίο,
0: λοιπόν, όχι, κάπου το ίδιο.
3: Τσαλίξει με τον Αδαματίδη.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ναι, Αδαμαντίδη. Ξεκινάει ο Αδαμαντίδη και μετά το Αδαμαντίδη.
3: Ποιο από ποιο χορεύει.
0: Ο Αδαμαντίδη.
3: Κάτα να το πάνε κόντρα.
0: Τι γελάζει.
3: Πα ποιο.
0: Ο Αδαμαντίδη.
3: Ο Αδαμαντίδη.
0: Πώ θα το πω.
3: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
3: Όχι, δεν είναι Αδαμαντίδη, είναι Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη. Γιατί δεν το λέω σωστά, ρε Γιώργο, Αδαμαντίδη.
3: Ναι.
0: Αδαμαντίδη. Τι Αδαμαντίδη.
3: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
3: Νου και του, ντου.
0: Όχι.
3: Φίλε, νου και του,
0: ντου.
3: Αν ήταν Αδαμαντίδη, θα ήταν pop.
0: Ναι.
3: Αδαμαντίδη είναι.
0: Είναι πιο λαϊκό. Αδαμαντίδη. Αν ήταν Αδαμαντίδη.
3: Θα ήταν πιο γλυκανάλατος.
0: Ξέρεις τι, Νάνση, πριν από λίγο διάστημα, νομίζω ήταν οι μέρες που έφυγε ο Δάκης από τη ζωή και δεν έχεις κάνει τίποτα για το Δάκη, που τόσο τον αγαπούσες και βάζεις ωραία τραγούδια.
1: Ο Δάκης.
0: Λέω στα ζώδια σου. Να του το πει απλά να το θυμίσω.
1: Τι εννοεί, ο Δάκης έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν η πόσο καιρό ήταν η μέρα που.
1: Α, δεν το ξέρω όμως
0: ναι,
1: πότε
0: και
1: ήταν.
0: Το... Μα πέρασε έτσι και δεν το βάλαμε και σωστά σήμερα. Για να λίγο, Παναγί, πότε έφυγε από τη ζωή ο Δάκης, λίγο ένα λεπτό.
3: Ο Δάκης.
0: Ναι, ο υπέροχο Δάκης. Και ήθελα να σου το πω να κάνει κάποια στιγμή να φέρουμε τα. Θυμάστε τι ωραία τραγούδια, ο Δάκης που έγινε κάτι φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
3: 29 Μαΐου του 22 έφυγε.
0: Ακριβώ, 29 Μαΐου, λέω πριν λίγε μέρε ήταν και κάναμε κάτι για το Δάκη. Ενημέρωση σαν σήμερα. Ναι, ενημέρωση σαν σήμερα δεν το
3: βάλαμε.
0: Δεν το είπαμε, όχι, όχι. Το είδα κάπου και λέω εκείνη την ημέρα και κοίταξε που ξεχάσαμε το Δάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
4: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Έλα καλημέρα, τι κάνετε καλά εκεί.
1: Καλημέρα Μελάντη.
0: Έλα καλημέρα, τι έγινε.
6: Καλά, καλά, έντονο Σαββατοκύριακο. Είχαμε τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, το καινούριο τραγούδι του Τσαλίκη Αδαμαντίδη. Ήμουν εκεί στα χορευτικά.
3: Άκουσε με λίγο, είναι Αδαμαντίδης.
6: Αδαμαντίδη είναι.
3: Αδαμαντίδης.
6: Ήταν ωραία, πολύ ωραία.
1: Τι κάνατε, τι κάνατε.
6: Τίποτα έκανα εγώ, ήμουνα μία στο χορευτικό. Ήταν ένα λάξ, ήταν δύο οθόνες που γυρίζαμε, να πούμε, δύο κάμερες. Και στη μία ήταν, κάναμε το χορευτικό με τον Τσαλίκη, σε, και μετά μπαίναμε στο Αδαματί, είχαμε την καρδιά και πέταγω δύο ζάρια.
1: Α.
6: Αυτό, ήταν ωραίο. Ωραίο, καλό. Α. Αλλά μετά γύρισα σπίτι και το βρήκα όλο αναστατωμένο.
1: Τι έγινε.
6: Είχαν μπει κάτι πουλτώσες και σκάβανε το σπίτι μου, το ξεχερσώσαν όλο.
1: Τι έγινε, ρε Σιβαλάτη, πώς έγινε
6: σχέση.
1: Αυτό.
6: Δεν ξέρω, γιατί μπήκανε κάτι, ψάχνανε και κτλ. Κάτι...
0: Ρε Σιβαλάτη, αν μπαίνουν και στο δικό σου σπίτι, έχουμε πρόβλημα, ε. Μπήκανε σοβαρό πρόβλημα.
6: Μπήκανε με τέτοιο, με ανιχνευτή μετάλλο, πώς το λέγανε.
0: Ποιος μπορεί να μπει στο δικό σου σπίτι, δεν ξέρουν ότι είναι δικό σου.
6: Η αστυνομία μπήκε, δεν το ξέρανε, ήτανε, με πήρανε και με τα σκάκια, κατάλαβες. Μπήκανε με τον ανιχνευτή μετάλλο.

0: κάπου να βρουν κάτι χρυσά κτλ.
1: Κλέβουνε το, κλέβουνε το βαλάντι.
0: Όχι, δεν κλέβανε, ψάχνανε. Γιατί λέγανε
2: ότι κάτι έχω θάψει.
0: Όντως είχα θάψει.
2: Είχες εσύ θάψει λυρές?
0: Όχι, το προπάπου κάτω και είχε 6 χρυσά δόντια. Κατάλαβες και το.
1: Ναι, ρε, τέλος πάντων, τώρα.
2: Όποιο θέλει. Μου είναι και αυτό να του στάβετε σπίτι.
0: Εντάξει, ήταν η Δίνη, είχε παραπέσει αυτό. Δεν το πήραμε, είχα πάρει.
1: Μέσα στο καναπέ, ακριβώς. Δεν καταλαβεί, ναι.
0: Τέλος πάντων, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Πολύ κίνηση εθνική οδό αυτή τη στιγμή, μην βγείτε καθόλου από τα μισά και πάνω από Εγάλιο και πάνω μέχρι πάνω Νέα Ιωνία είναι πυγμένα. Ανεβασμό, κατεβασμό. Έχει πολύ κίνηση το ρεύμα από το Εγάλιο, από το Χαϊδάρι για να βγει προ Εγάλιο, εκεί είναι πυγμένα τα πράγματα. Κίνηση κάτω στην Παραλιακή, κλασικά μετά τον Άλυμο είναι πυγμένα τα πράγματα. Στην Βουλιαγμένες από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι τη Δάφνη, εκεί που είναι να πούμε τα τέτοια, τα κάνουν οι γυμναστικές τώρα το πρωί, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε, δίνουν και το τελευταίο μάθημα να πούμε στις Πανελλήνιες.
2: Σήμερα είναι?
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό απλά το είδα από τον Τανιμανίδη από ένα story και είπα να το πω κι εγώ.
2: Σωστό.
0: Και έχει και κίνηση στην τέτοια, πώς τη λένε εκεί, την Κατεχάκη, λίγο εκεί στον κατεβασμό. Αυτά πάνω κάτω. Γενικά μην βγείτε το σπίτι σήμερα, θα έχετε.
1: Να σε καλά, ρε παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού, του Κωνσταντίνου. Και ενώ στην αρχή δεν τρελάθηκα, τώρα μου αρέσει.
1: Είναι τέλειο το τραγούδι αυτό.
0: Ενώ όταν το πρώτο άκουσα δεν μου άρεσε έτσι με τις καμπάνες και με αυτά. Τώρα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Είδες,
1: καλοκαιρινό.
0: Φορά... Καλοκαιρινό, ωραίο. Και είδα και το βίντεο κλιπ και έγινε και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, λίγο στο F4 Design. Έχουμε ξαναπεί ότι F4 Design δίνει ίσως το μεγαλύτερο δώρο πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι κι αλλιώς συνεχώς δίνουμε δώρο πάρα πολύ μεγάλο, αλλά η F4 Design πραγματικά κάνει αυτή την φοβερή κατάσταση με τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Παρακαλώ, 8.500, να χαιρετήσω λίγο εδώ πέρα και την παρέα που είναι ουσιαστικά εκεί στο.
1: Εγώ να με χαιρετήσω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ένας διαφορετικός διαγωνισμός, καναπές double face multiform για δύο όψεις, 8.500. Και θέλω να πω κάτι, γιατί μου είπαν τα παιδιά εκεί από το F4 Design, πήγανε κάποιοι και πήρανε, δεν μιλάμε για κάτι προηγούμενα δώρα, και, και ήταν δύο περιπτώσεις που μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ αγενείς
1: αυτοί
0: που κερδίσανε. Πολύ αγενείς.
1: Άντε ρε.
0: Και όπως φέρθηκαν στα παιδιά που τους πήγανε τα πράγματα, και ήθελα να το πω λίγο αυτό.
3: Τι δηλαδή?
0: Γιατί δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά έμεινα παίρνεις δώρο. Έμεινα μην πληρώνεις τίποτα. Έμεινα είσαι και αγενής και τα δώρα να είναι και τόσο μεγάλης αξίας, 1.000 ευρώ. Εκεί πέρα λίγο έξω, παιδιά, μήπως κάτι, γιατί το παιδιά δεν είχαν καμιά πολύ μεγάλη αγάπη, μας τα δίνουν τα δώρα, επειδή μπορούν να μας τα δώσουν. Αν δεν μπορούσαν, δεν θα μας τα δίνανε. Το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Από ό,τι φαίνεται, έχει και κόσμο. Εμείς αγενείς ακροατές δεν θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι και κάτι άλλο. Δώρο είναι. Δηλαδή,
0: τώρα σου λέω εγώ, όχι, ρε, ούτε ευχαριστώ δεν είπανε. Θεωρούνε, ναι, παιδιά, το ευχαριστώ μην το λέτε σε εμάς. Το ευχαριστώ να το πείτε στις εταιρείες που τα κάνουν τα δώρα και στον κόσμο που έρχεται να σας το φέρει. Και εύχομαι να τους κερνάτε και ένα ποτήρι νερό, να τους βάλετε να πιούν και μια πύρα, να τους πάρετε και ένα κοτόπουλο να φάνε από την ώρα που έρχονται να σας βάλουν το. Βεβαίως, φίλε, έτσι κάνουνε. Τι γελάτε,
3: βλάκα.
1: Με το κοτόπουλο με έστειλε.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάμαι το δικό μου όταν πήγαινα εγώ να βάψω κάπου τα κάγκελα.
3: Αυτό σου λέω, δεν πήγαινε να βάψουν και
0: σκόρε
3: ένα καφέ, κάτι.
0: Όχι, μια πυρίτσα, πάρε και ένα κοτόπουλο. Πόσο κάνει μωρέ ένα κοτόπουλο? Πάρε να καθίσει στο παιδιά που κάνουν εκεί πέρα μια δουλίτσα να φάνε, να πούμε. Έχεις τι είναι να κουβαλάς, έχεις κάνει ποτέ μεταφορική? Έχεις πάει ποτέ σε μεταφορική να δουλέψεις?
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Γι' αυτό το λες. Για αυτά τα παιδιά γίνονται
1: πτώμα. Με κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ναι, σε κέρδισε, θα σου έλεγα τι. Λοιπόν, αυτή είναι η F4 Design, παιδιά, μια εταιρεία που είναι καταπληκτική. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας πριν αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα, μιλήστε μαζί τους. Δεν έχουν showroom, τα φτιάχνουν όλα έτσι όπως τα φαντάζεστε, τα κάνουν ηλεκτρονικά, σας τα βλέπετε, πού θέλετε να τα βάλετε. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά από τις πιο προχωρημένες εταιρείες κυριολεκτικά στον κόσμο. Κάτι που συμβαίνει λίγες φορές αυτό στην Ελλάδα. www.f4design.com, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας τα φτιάχνουν. Χειροποίητα για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, θα βρείτε άκρη μαζί τους. Είναι πολύ συνεννοήσιμοι και υπέροχα παιδιά. 69-36-10-10-22. Τον καναπέ θα τον κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε για τη Ρόδο.
3: Λοιπόν, πάντα αλλάζουν πολλά πράγματα τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, Παναγή, για όλους εμάς, εμένα και σε ένα μια δροσιστική απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, έτσι είμαστε εγώ και Παναγής. Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και με όλα αυτά, παιδιά, που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εγώ θα σου πω. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί όλα ανθρώπινα και απλά για να τα καταλαβαίνεις. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Είμαστε έτοιμοι για
3: ζώδια. Ναι, καλέ.
4: Δώστο.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Γενέθλια σήμερα για την Κέτη Γαρμπή και εμείς θα την τιμήσουμε. Όλα τα καλά θα της ευχηθούμε της Κέτης της καρδιάς μας.
1: Κιτάρα, πες.
3: Κιτάρα. Κετούλα θα την πω εγώ, γιατί είναι κετούλα της καρδιάς μας. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ξέρω ότι πίζετε κάπου εκεί στην κίνηση. Το πρωί που ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ, πρώτη φορά είδα τέτοια κίνηση προς τα πάνω. Εννοώ προς Λαμία, στην Εθνική. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok.
6: Στα όνειρά μου.
3: Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Θα δείτε τώρα και τον Καλούδη.
6: Έχεις ξεχάσει.
3: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: όπου και αν είστε, είστε στο δρόμο, είστε στο σπίτι, είστε στη δουλειά, είστε κάπου μακριά.
1: Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Ελένη.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η πίεση που θα υπάρχει θα είναι αρκετή. Γι' αυτό φροντίστε προτού βγάλετε συμπεράσματα να γνωρίζετε καλύτερα τις καταστάσεις. Πρέπει να φανείτε πιο διαλλακτικοί με συνεργάτες σας που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Περνάω στα ταυράκια. Γιώργο, κάντε πράξη τα πιο τρελά σας όνειρα με τη βοήθεια της διέστησής σας. Να ακούς τη διέστησή σου, όπου σε οδηγεί. Εάν πλήττετε παράφορα με την επαγγελματική σας ζωή, μην το λέτε, απλώς αλλάξτε την. Κάποιες φορές η ακραία συμπεριφορά σας φτάνει τους άλλους σε οριακά σημεία. Οπότε πρέπει και λίγο να χαλαρώσεις.
2: Εντάξει, ρεμίστε.
1: Κάνεις ό,τι θες στη ζωή. Γεια ζωή, ορίστε, το πάμε. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Έλενα.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Γιούλη, στον Νίκο.

0: Μαρία, δεν σας ξεχνάμε.
1: Και περνάω στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Φροντίστε να είστε πιο επιβλητικοί με ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη συμπεριφορά σας. Βρείτε χρόνο να ταξινομήσετε τις σκέψεις σας, γιατί η κούρασή σας είναι περισσότερο πνευματική. Μην παρασυρθείτε από ακραία συναισθήματα που θα σας αποπροσανατολίσουν. Σας θέλω συγκεντρωμένους.
0: Γεια σου.

0: δικό.
1: Καλημέρα στην παρέτηση φωτοσχολικής.
2: Γεια σου Βάσο.
1: Στην Ελένη από Άργος. Το πρόβλημα που έχω. Ο Σίμος με περιμένει στο στήρι για προβατίνα. Και άμα σου πω χθες που έφαγα ψητό. Πήγα χθες παιδιά στη Χασιά.
2: Ωραίο τσάτα.
1: Καλά.
2: Ωραίο.
1: Αρρώστησα. Εκεί στο στέκι δεν ξέρω. Έφαγα καταπληκτικά.
3: Μπορείς να κοιμηθούμε το βράδυ.
1: Τι?
2: Μου
3: γύρισες λέω με βήχα με αυτά. Μπορείς να κοιμηθούμε το βράδυ. Μαζί σου τα μοιράζω. Εσένα
2: μόνο. Να μ' ακούμπας αφήνω.
1: Αρρώστησα με την. Ήταν το αρνί που δεν έφαγα το Πάσχα. Δηλαδή με την πετσούλα του, το ψητό, το παΐδι το σωστό, με τη σαλάτα την πράσινη και το μαρούλι. Σου λέω γονάτισα. Το ψωμί το καψαλιστό, παιδιά γεια σας.
2: Με δάχτυλο, με χέρι.
1: Εννοείται και μόνο εκεί στη Χασιά τα καλύτερα. Είναι τόσο όμορφο χωριό δίπλα στην Αθήνα. Έλα πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην μου ξεχνιέστε. Και συνεχίζω με τους καρκίνους μας. Ασκώντας την τακτική του ψυχρού πολέμου, δεν μπορείτε να βλάψετε τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες και όχι με κοινότοπες που τις έχετε ήδη βαρεθεί. Για να κάνετε ουσιαστικό διάλογο με κάποιο φίλο σας, βρείτε το κατάλληλο χρόνο.
2: Χρόνια πολλά, Καλλιόπη μου. Να μη φοβάται. Μαζί μου η καρδιά σου. Γεια σου Μέρη, γεια σου.

0: καλλιόπη και σε όλες τις καλλιόπητες που... Πού?
1: Γιορτάζουν σήμερα.
0: Γιορτάζουν σήμερα. Μα και περνάω στα λιοντάρια.
1: Και στοιχείο.
0: Δείξτε κατανόηση εσείς οι λέοντες, καθώς η υπερβολή είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας έντονης περιόδου με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Προσεγγίστε τον σύντροφό σας φιλικά και μην είστε ιδιαίτερα απαιτητικοί μαζί του, γιατί όσο και να το θέλετε δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Δεν μπορεί. Αλήθεια σας λέω, δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Μερικές φορές θέλει και υπομονή, παιδιά.

0: Del Caro. Καλημέρα στο 5fashion.gr, στα κορίτσια μου εκεί τα υπέροχα με τις ρουχάρες τους. Δεν θα κλάψω. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα?
1: Τι?
0: Μέχρι να κλείσω τα 40 της θείας μου δεν έχω βάλει τα χαρούμενα φορέματα που μου έχουν στείλει τα κορίτσια. Θα τα βάλω όμως από την επόμενη εβδομάδα. Και μπορεί. Και θέλω να σας πω ότι το κωδικό Nancy 20 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.

0: γύρω μας.
1: Βιαστικά να πω πως εξεπέρασα. Δάκρυα με πρόδωσαν στα μάτια μου.
0: Γεια σου Παρθένα, καλημέρα Εύα.

0: στα παρθενάκια μας.
1: Γεια σου, ρεγάτε.
0: Φροντίστε να γνωρίζετε καλά τα δεδομένα προτού κάνετε οποιαδήποτε βαρισίμαντη δήλωση. Το κλίμα στο χώρο της εργασίας σας θα είναι φορτισμένο, με αποτέλεσμα οι προστριβές με τους συνεργάτες σας πιθανόν να φέρουν ρήξη ανάμεσά σας. Το νου σας. Μουά και περνάω στο ζυγό. Μην καταπιέζετε τους συνεργάτες σας με υπερβολικές απαιτήσεις όταν αυτοί δεν σας ζητούν τίποτα. Όταν οι άλλοι δεν σας ζητούν, εσείς μην ζητάτε. Προωθήστε τα οικονομικά σας, αλλά όχι και τα σχέδιά σας. Δεν είναι καλημέρα. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που θα αυξήσουν τα εισοδήματά σας και αφήστε για αργότερα τους μεγαλεπίβολους στόχους. Καλημέρα και στο Διονύση μας, στο Κυπριώτη.
1: Καλημέρα και στον Παντελή.
0: Καλημέρα και στην Αριβαία, στη Βέρεια.
2: Έχασες την ψυχραιμία.
0: Την έχασες την ψυχραιμία.
2: Παραφέρθηκε.
0: Τι κομματάρες έχει πει η κετούλα μας.
1: Αν ακούει κανείς από την Αγία Μαρίνα εκεί στα Χανιά, στο Πλατανιά, και έχει δωμάτια, μου στείλει ένα μήνυμα.
0: Και εγώ ψάχνω για ένα καναπέ. Τι είναι αυτό που λες, ρε Καλόδη, και εσύ?
1: Μου ήρθε μια...
0: Τώρα σου ήρθε σε ζώδια.
1: Ναι.
2: Κι είχες πει όλους για μένα.
1: Είστε καλεσμένοι, άμα θέλετε, ελάτε.

0: Λοιπόν, στους Σκορπιούς, παιδιά, μέσα από συζητήσεις κατοχυρώστε κάποια κεκτημένα σας που οι άλλοι δεν παραδέχονται ότι είναι δικά σας. Δικά σας είναι. Ανεπιθύμητες εκκρεμότητες ή λογαριασμοί θα έρθουν στο προσκήνιο, κάνοντας και τα πιο απλά να σας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά θα τα ξεπεράσετε όλα. Καλή διάθεση.
1: Σκορπιέ.
0: Η ζωή είναι υπέροχη. Εννοείται. Η ζωή είναι όμορφη.

0: Επειδή πιστεύετε ότι δίνετε περισσότερα, μην απαιτείτε συνεχώς ανταλλάγματα από τους γύρω σας, επειδή δώσατε. Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας θα έρθει να πλήξει τον οικονομικό σας τομέα με συνεχόμενα λάθη, ενώ παράλληλα θα σας απασχολήσουν και κληρονομικά.
1: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Λίνα. Συγχώ είπε, βέβαια είπε.

0: Να σου πω ποια θέλω.
1: Μια καρδιά την έχω.
0: Ναι.
1: Αλυτάκι μου και σόπα. Πόσο ζώδια έχεις, κάτσε να το διαπραγματευτώ.
0: Τρία.

0: Δεν κάνετε ταπτά. Δεν την ακουμπάτε την οθονίτσα.
1: Και περνάω σε εγώ καιρούς.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα πάρετε πρωτοβουλία σε σοβαρά θέματα και μετά δώστε τα για διεκπαιρέωση στους άλλους. Δηλαδή, πάρε την πρωτοβουλία και δώστε στους άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δώσα κι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αργότερα θα υπάρξει μεγαλύτερη προθυμία από την πλευρά ατόμων που υπάρχουν στη ζωή σας,
0: ναι,
1: αλλά και καινούριων προσώπων και θα εισπράξετε την εκτίμηση και τη συμπάθειά τους.

0: τραγούδι, είχα καιρό να τα ακούσω, κατάλαβες. Υδροχός, μην επιτρέπετε σε μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος να σας πνίγουν όσο και να τους αγαπάτε. Δεν θα σας λένε αυτοί θα κάνετε. Μην είστε απαιτητικοί από τις σχέσεις σας, αφού είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί μια κατάσταση που σας αρέσει σε όλα τα επίπεδα. Θέλει και εκεί λίγη υπομονή. Κοντεύουμε, Γιώργο. Γλυκό φιλί στο φίλο μου το Θάνο του Παπαευθυμίου και στη Μάγδα του.
1: Αυτός ο Θάνος, εγώ καιρός.
0: Εγώ καιρός. Προσπάθησα να στο φέρω αλλιώς.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι. Εγώ δεν τον τρώω κουτόχο.
0: Η Μάγδα Παρθένος. Μέσα στο σπίτι
1: δεν μπορούσα να ζω. Τώρα θα τα πεις αυτά. Τώρα λέμε τα ζώδια για τους εγώ καιρούς.
0: Ακούω,

0: εγώ, σ' άρεσε αυτό. Ο Γιάννος, παιδιά, δεν έχει σταματήσει να το κουνάει.
1: Γεια σου, Άντζη.
0: Μην βάλεις άλλο, αυτό θέλω και να λέει και το τελευταίο ζώδιο. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα και με διπλωματία για να αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις. Μην πάρετε μέρος σε εντάσεις, γιατί η επικοινωνία σας δεν θα βρίσκεται στα καλύτερά της. Και λόγια που θα πείτε πάνω σε στιγμές αγανάκτησης

0: έχουμε και το νου σας, γιατί δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας πληγώνει. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
13: Φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
3: Στο Ρέθυμνο.
15: Είμαι κάτω από τον ήλιο.

0: Σύμφωνοι είναι αυτοί. Simon & Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει, Μπογιατζής.
0: Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά ή εσωτερικά?
0: Μην πεις τις πίδιξ όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
4: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψω?
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
0: Εντάξει,
3: θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
2: Αμάνα,
1: εγώ στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
2: Κάναμε σεξ. Την πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
1: Μια μπύρα. Και
3: πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό, για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
4: Μυροκυλιά.
0: Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτε.
1: Και τώρα η κοπ.
3: Γιατί καλά.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: λοιπόν. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
2: άλλη πολυκατοικία. Μην είχετε βρει μια άλλη στην άλλη που βάφουνε.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή
1: με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή?
0: Να μην βλέπει τι πομπέ τη μάνα τη.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρα τη.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Άντρε βλάκα μαμά του, σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία
2: του.
1: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Δεν έχεις, είναι Πανάκη, δεν έχεις.
1: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε, όλο το zoom είναι εκεί.
3: Εκείνος
1: να πούμε.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα πλέει.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μίλησε μα λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Του είπε μα.
1: Εντάξει.
2: Καλά, δεν είναι βέβαια, θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι. Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
3: Έχει πάει πολλέ φορέ με 60.
1: Δεν συναντήσετε, δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε, ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθο.
2: Πόσε φορέ έχει πάει με 60, πε μου.
1: Α, θέλει Παναγία, κατούρα λίγο.
2: Άντε
1: που θα μιλήσει για τη ζωή μου τώρα, άντε δείξε λίγο σε βαθμό.
2: Εγώ είμαι με πιπινέτα, σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα, ούτε ξέρει να πούμε. Άντε μην μιλά τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να λέω.
2: Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι.
3: Μα είναι σαν να το λε κάθε φορά.
1: Σου λέω, δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλε τι γυναίκε που πέρασαν από τη ζωή μου.
3: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Δεν αναφέρεσαι. Εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι
1: αυτό,
2: κάποια 60.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτό. Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτο σε μια αποθήκη με 4-60 και κλείνω την πόρτα.
1: Τι θα πάρει.
0: Σε μια ώρα.
3: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
5: Άμα βλέπα φωτιέ στο δρόμο.
3: Ορίστε.
5: Έβλεπα παντού φωτιέ.
1: Και κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
3: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε. Γιατί μας λέει έτσι.
1: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
3: Ζαβός τελείως
2: αυτός. Έλα, εμβλαμένο αυτό ρε.
4: Ο άντρας της τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω,
1: άστε. Μου γουστάρει τώρα.
2: Ναι.
1: Γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα τη τώρα πλέον
3: τώρα
1: είναι 60
3: να
1: και 58.
3: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα τη.
1: Πρέπει με την έννοια ότι το θέλουν να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσα. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Για να τοποθετηθούμε λίγο.
1: Πάντω, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τι καλοσχέσει.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώ το έκανε? Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια σπίτι κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάδα.
1: Το εξοικονομούμε
0: αυτό, έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει ρε
1: τη γριά, 50 χρονών.
2: Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα της ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτός κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του στις γκόμενες.
0: Okay, δεν το ψάχνω αυτό.
2: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μυαλό για. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Να είναι καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23.
1: Πολλά είναι 23, ώρα το δηλαδή κοιτάει η χρόνια.
0: Ναι!
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το.
0: Τι κάνουμε ραδιόφωνο!
2: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60 στην Έρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
1: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
0: Ωραία, Ελλάδα. Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
3: Τι λέει, να χωρίσει.
0: Τι λε, μωρέ, Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει.
1: Μα χωρίσει.
3: Ρε παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
3: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της. Σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
1: Χωρίσεις. Τι ο άντρας.
0: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
2: Άσε ρε Νίκο δηλαδή.
3: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φωνάστε τώρα.
1: Τι φωνάστε.
0: Γιατί στα μπαλκόνια.
1: Γιατί για ποιο λόγο να μην χωρίσει ρε φίλε. Αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
0: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο. Το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
0: Τι έστω μετά.
1: Τι μετά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή.
3: Τα
0: που χτίζει, θα γκώσει.
3: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
3: κάποια στιγμή θα του βγει.
1: Όταν φωνάζετε προγιατσίδε στο σπίτι. Για πες Γιώργο εσύ.
0: Αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάνε 20 μέρες. Καλά 20 μέρες.
1: Κάθε μέρα 20 μέρες ναι. Κάθε μέρα.
0: Είναι χαρά στα σκέλια της αυτή
1: την αρχή. Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε για να κάνει και τα κάγκελα.
0: Τόσο πολύ σεξ αυτές τις ηλικίες.
1: Στις 35 χρονών.
0: Όχι στα 60. Αυτά στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα. Σπαρταρά ή στα 60. Πέρασε και μήνυο. Αυτό κλακέτες χορεύει.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας
1: ποιος. Ποια?
3: Που λέτε για τις εξεντάρες.
1: Ό,τι τι.
3: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι
0: από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Τι έχει να πει ο κόσμος, δηλαδή, πραγματικά.
0: Για πήρες, ήπιανε.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Good morning.
2: Η Καλλιόπη, Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά!
1: Φιλάκια πολλά!
2: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε!
0: Επόμενη γραμμή!
1: Πάμε, καλημέρα! Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά! Καλημέρα!
2: Γιορτάζει καλά!
7: Καλημέρα!
1: Α, ναι, πολύ καλό! Κυρία μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα!
0: Εσείς ακούγεστε μάστορας!
7: Καλημέρα, παιδιά!
2: Γεια σας, γεια σας!
7: 20 μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
1: Σωστό.
7: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
3: πάει. Τέλος. Συμφωνώ.
1: Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος,
3: παιδί. Εντάξει, παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια.
7: Λέμε.
2: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατάς. Να δω έτσι, θα τα βλέπεις.
1: Ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
2: Δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Το ότι είναι η άλλη με τον ελοχρωματιστή.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Μπογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον Πετατζή!
1: Και με τον Πετατζή. Τι δεν θε να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν.
1: Πείραζε, ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έβγα. Σιγά τι έκανε τώρα. Κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα. Αυτό θα κάνω.
3: Παναγία μου, αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν θα μα το πάνε κάθε μέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε. Σιγά να μην κάτσω να.
0: Λίγα χρόνια τώρα είναι. Στο πού και του ζωή. Ναι, 60.
7: Ο έρωτα χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
7: Αλλά. Όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλο θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
7: Πού θα πας?
2: Θα αντιθάψει, θα βρει μια άλλη εξιντάρα.
7: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: τελειωμένο. Θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
7: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω. Και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Εντάξει.
7: Όσο και να μην θέλουμε να το
1: πιστεύουμε. Ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
3: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
7: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
7: Ή άλλη θα πρέπει να την πάω στο κρατικό
1: δικαίωμα. Μες για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει το.
7: 70
1: είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Δεν τότε δεν μιλάς. Γιατί μιλάς.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70 γυναίκα.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια η γιαγιά μου. Έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακούς.
1: Ρε άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάτα τώρα, γκράνι.
2: Από Παναγία.
0: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
3: Τι
0: σε όμενο πάρε.
1: Άκουσες την Πάολο, δεν έχεις κάνει τρίο με πι.
0: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγεις πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
0: Ο Έρος δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, σας το όνομά σας.
8: Λέγομαι Άλκη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκη τη λέει.
3: Και μου θέλει και τραγωδία, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
8: Λοιπόν, μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είσαι φοβερή. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκη.
8: Να ζήσουν το τώρα. Από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
8: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το, το έχει κάνει το
1: χρέος. Το έχει κάνει, ρε φίλε.
2: Το κεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέος της.
8: Το κεράτωσε για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει.
0: Για 20 μέρες.
2: Αθώος.
1: Ούτε ένα μήνα.
2: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
3: Στις 40 είναι πρόβλημα.
8: Το κεράτωσε. Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Θα έχει κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
8: Θέλει να προχωρήσουν. Να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικό ο
2: Παναγιώτης. Ναι, σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
8: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
8: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
8: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
1: Γιατί Παναγιώτη το σκέφτεσαι μέλλον. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
0: Γιατί δεν έχει πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκηστη. Μπράβο, κορίτσι.
3: Μα ακούτε τι μου καλώδει, γιατί δεν έχει πολύ μέλλον.
8: Συγγνώμη, η Βύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
0: Η Βύση.
3: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκηστη.
8: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
8: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένας άντρας 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγγελίο, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
3: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπάς τις γυναίκες πολύ. Και απορώ πώς εσύ ασχολείσαι. Απορώ πώς ασχολείσαι εσύ. Σου μιλάω το δάκτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μην το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυλο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ώρα. Ωραία, έτσι κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
3: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
1: Ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Άφησε με, λίγο μου φωνάζει συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησε.
0: Μην την άστα του Σάμι.
3: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρονών με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
3: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
8: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση η γυναίκα μπορεί να είναι.
3: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
8: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί να είναι όρημο. Και θα πάω το κάτω, έχει κάνει το παιδί.
3: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
8: Όχι, με μεγαλύτερο.
3: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
8: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
3: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρας?
8: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
3: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και την νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα.
3: Ο καθένας μιλάει με τα γλώμματά
1: του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτόν τον πρώην σου σύζυγο όταν ήσουν 22 χρονών.
3: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
3: Ακριβώς, αυτό.
1: Άρα
3: λέω.
1: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
0: Πες στο Πικάσο. Πες στο Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Ναι, καλέ. Και για τα δύο φίλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
8: Ωραία, αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
3: Ναι. Και όμως, και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
8: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
3: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
8: Στα 17 χρόνια, 16.
3: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ.
3: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλος κανένας έχει να πει τίποτα.
0: Παναγί.
8: Το γεγονό ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το χάω, όσο περάσει.
3: Παιδιά, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
8: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα τη, αφού τη θέλει και ο ένας και ο άλλος.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
8: Για όσο, για όσο, για όσο.
1: Άλκιστη.
8: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστής μου, καλημέρα.
3: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τι θα κάνει.
1: Εννοείται. Άλκηστής μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστής.
0: Για εσάι ποτέ.
1: Άσε τώρα.
8: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
3: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, ξέρεις,
3: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εδώ.
1: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
8: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Εκεί μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
1: Μπράβο.
8: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω ενός τον άλλον να μην τον
1: θέλω. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
0: Να στείλουμε παραγή. Να δούμε κάτι.
8: Όχι, να δείτε, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια.
3: Γεια.
9: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης, στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
0: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Απαιτηστικά.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 9 και 12 λεπτά πριν από τις 9.30. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτός ήταν ο υπέροχος Δάκης με τα τόσο μα τόσο ωραία τραγούδια του. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμάς που πραγματικά πήγαμε και στη Ζάκυνθο και χάρηκα τόσο πολύ γιατί φάγαμε. Ήταν από τα πρώτα έτσι, που συναντήσαμε και πάρα πολλοί κόσμος την ήξερε και χάρηκα πολύ γιατί φάγαμε τη ρόπιτε με Φέτα Βαλμάς και διάφορα άλλα πράγματα και τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα όσοι κατάφεραν να βρουν Φέτα Βαλμά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι οι ποσότητες είναι λίγες, αν και έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες. Είναι αυτό που λέμε, ο χρυσός είναι λίγος, παιδιά. Γιατί η Φέτα Βαλμά είναι κάτι σαν χρυσός. Όπως σας το λέω, 70% ένα τυρί γενικά που πραγματικά μπορείτε να το βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ. Αλλά τώρα που ταξίδεψε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα το να το συναντήσετε. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Να πούμε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αυτή είναι η Φέτα Βαλμάς, 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και που εδώ θα τη συναντήσετε στην Αθήνα σε πάρα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ και στην Κρήτη και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Απλά είναι μικρές ποσότητες. Όταν λέμε φέτα, εννοούμε φέτα. Και να πούμε και για το κοφινάκι που θα βρείτε πάλι κοφινάκι Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Εμείς δίνουμε κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά, 6936 10 10 22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι.
0: Όπαρε Παναγί, όπαρε Παναγί. Επειδή δεν δουλέψατε. Εσύ φταίς, Νίκο,
1: δεν είμαι τρομοκράτη.
0: Γιατί δεν είχαμε εκπομπή 6-7 και μαζεύτηκαν πολύ χορηγοί. Ναι, συγγνώμη, να πεις την κυρία Μάση να αναλάβεις εσύ τους χορηγούς που δεν είπες.
3: Τι του είπε τώρα.
0: Δεν το λέω για τον Νίκο, για την κυρία Μάση το λέω. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου καταρχάς. Καταχαιρετίσματά μου να στείλω σε όλη την ομάδα των διαφημιστών. Είμαστε η εκπομπή με πραγματικά τόσους χορηγούς που είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για όλη αυτή την αγάπη. Και βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές που δεν. Εμείς είμαστε πάντα τόσο τυπικοί, τόσο αγωνιστές σε όλο αυτό το πράγμα. Και
3: μαμάτι είμαστε, Γρηγόρη.
0: Και σας ευχαριστούμε. Όχι, το λέω ότι είμαστε αγωνιστές, γιατί το ζήτημα είναι ότι μεταφέρουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει στην αγορά. Και γι' αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται εδώ για να αναφέρουμε όλα τα προϊόντα, γιατί υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που πηγαίνετε στις αναφορές μας και παίρνετε κάποια πράγματα. Και χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει κάτι πολύ καλό. Μια αμφίδρομη σχέση πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή είναι η αναφορά. Να μαθαίνεις το τι συμβαίνει έξω στην αγορά και να κερδίζεις και πράγματα. Και για να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα που έρχονται για να βοηθήσουν τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. Που ουσιαστικά τι θα κάνει, είναι και αυτό το τελευταίο beat the bomb. Είναι όλα, είναι προς το τέλος τους δηλαδή. Τελειώνει αυτή η 14η χρονιά και μπαίνουμε στη 15η χρονιά και ετοιμαζόμαστε για ένα πάρτι που θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα, ναι, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε το πάρτι. Θα το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε με παρέα. Θα σας πω σε λίγο καιρό, γιατί εδώ βλέπω λίγο τα πράγματα.
3: Πάντως ότι θα γίνει, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ακόμα και αν το κάνουμε μόνοι μας, να ξέρεις εδώ. Γιατί με ακούω διάφορα πράγματα.
3: Μόνοι μας είναι, τέσσερις μας.
0: Πέντε μας. Πέντε είμαστε.
3: Α, πέντε είμαστε.
0: Πέντε είμαστε. Πέντε είμαστε. Θα το κάνουμε σαν πρωινό σφαίρα κάπου. Σε πειράζει. Εσύ να έρθει ο κόσμος να μας
3: δει. Βρε πάρτι να γίνει και όπως γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Κίκι,
4: εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο.
3: Το πρώτο θα παίξει,
0: Το πρώτο κατευθείαν, ναι, τι είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Τι ωραία φωνού λένε αυτοί. Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Αχ, πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Πώς σας λένε.
6: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, γλυκιά, πού τηλεφωνείς.
6: Από Χαλάνδρη.
0: Έχεις παίξει ποτέ.
6: Πέρσι είχα πιάσει γραμμή, τώρα πάλευα και δεν μπορούσα και τώρα.
0: Μου ρε τι γλυκιά, να αυτά καταλαβαίνεις. Αυτή η ακροάτρια τώρα δεν
3: πέρσι
0: είναι.
3: Πέρσι κέρδισες τουλάχιστον.
6: Πέρσι κέρδισα, ναι.
0: Τι?
6: Είχα παίξει το Bean the Bob, ναι, πάλι, και φοβόμουν πάρα πολύ και το σταμάτησα νωρίς.
0: Πόσο
3: δηλαδή?
6: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά
0: τα έχεις φάει τα λεφτά?
6: Ναι, αμέσως.
3: Μαμάν και εσύ, ρε παιδί, δεν είσαι κονόμα, αμέσως.
0: Μα τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό, παιδί? Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου, εσύ?
6: Δεν είμαι μικρή.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
6: Είμαι αλλά... του 79.
0: Α, πολύ ωραία. Είσαι σαν την Άνση. Ναι. Στην ηλικία της Νάνσης.
1: Μάλιστα. Έχω πάει ακόμα 47 του Νοέμβριο.
0: Ναι, λέω ότι είσαστε την ίδια χρονολογία.
6: Η Νάνση είναι μπουμπουκάκι.
1: Είμαι μπουμπουκάκι, αλήθεια είναι, και εσύ είσαι μπουμπουκάκι.
2: Εσύ είσαι σαν να κάθει.
6: Σας έχω δει όπου τρώτε στο... Να το πω.
0: Βεβαίως να το πει,
6: την
0: Ισιώτησα. Την
6: Ισιώτησα, ναι. Αλλά τρεπόμουν να έρθω. Ίσως το πολύ όμορφο ζευγάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κακώς τρέπεστε να έρθετε όμως. Εκτός αν ήμουν με το πυρούνι στο στόμα συνέχεια.
2: Ήταν λαδωμένος.
0: Ήμουν λαδωμένος και φοβάσαι να σας λερώσω.
6: Κύριος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί, παίζεις Beat the Bomb. Μακάρι να κερδίσεις και αυτή τη φορά. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν ξέρω καν που θα σταματήσει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. 3-2-1 Παναγί.
2: Beat the Bomb παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95.
6: Φτάνει. Stop.
1: Καλέ.
0: Ηρέμησε.
6: Ηρέμησε.
0: Δεν μπορεί. Αχ, γλυκιά μου.
3: Πόσο είναι, 95.
6: 95, εκεί
0: φτάνει.
3: Αλλά φτάνει, καλέ.
2: Δεν αντέχω τη συγκίνηση.
0: Για να δούμε. Πού θα πήγαινε, για να δω.
7: 105. 135 ευρώ. 175.
3: Σταυρούλα.
7: 195.
3: Σταυρούλα.
0: Άλλο ένα εκατοστάρικο, δε Σταυρούλα.
6: Αχ, πω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Σταυρούλα.
6: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Γιατί, μωρέ, είσαι τόσο φοβητσιάρα?
1: Δεν πειράζει, όμως.
0: Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
6: Οικιακά, δεν δουλεύω.
3: Α, εντάξει.
0: Οικιακά, γι' αυτό μάλιστα. Ωραία, παιδάκια.
6: Έχω δύο.
0: Να τα χαίρεσαι μέσα από την καρδιά μας.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα.
6: Να χαίρεστε τα παιδιά.
0: Να σου δώσουμε και ένα ακόμη δώρο, γιατί είσαι τόσο γλυκά. Πραγματικά η φωνή σου μου έκανε. Να σου δώσουμε ένα από εκεί, από μια δωρεάν επιταγή, να είσαι από
1: fivefashion.gr, και με τον κωδικό NANCY20 έχει 20% έκπτωση. Μια δωρεάν επιταγή 650 ευρώ, ένα δώρο από εμάς για σένα που έχει ρουχάρες. Στείλουμε ένα μήνυμα στο Instagram.
2: Όχι, θα μιλήσω μαζί τη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Μου στείλει για να.
0: Φιλάκια πολλά στα βρούλα,
1: δεν θα πάρω εγώ το κινητό σου. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστώ. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, και μόλις άνοιξα την εφημερίδα, θα διαβάσω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε μαζί.
1: Παρακαλώ.
0: Τα πουλιά και τα πουλιά τους.
2: Να το.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τα πουλιά και τα πουλιά. Το έλεγα το πρωί, δεν ασχολείσαι.
0: Έρευνες έδειξαν τι συμβαίνει όταν τα πτηνά αυτοικανοποιούνται.
2: Το παίζουν τα πτηνά.
0: Παίζουν και αυτά, πουλιά είναι. Και στην να σε λένε πουλί και να μην μπορείς να αυτοικανοποιηθείς. Λοιπόν, αν οι παπαγάλοι μπορούσαν να μιλήσουν άπτεστα στους κτηνιάτρους τους, θα τους έλεγαν έλα κόψτε τις μακακίες τώρα, μην αυτό, και αφήστε μας να αυτοικανοποιηθούμε με την ησυχία μας. Με βάση τουλάχιστον όσα προκύπτουν από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, όχι δηλαδή της πλάκας, το γνωστό University of Lancashire, παρακαλώ, στην έρευνα που δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Ecology and Evolution, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα οι κτηνίατροι θεωρούσαν πως όταν ένα κατοικίδιο πουλί όπως οι παπαγάλοι αυτοικανοποιούνται, είχε κάποιο πρόβλημα. Έφταναν λοιπόν στο σημείο να χορηγούν στο πουλί φάρμακα, ορμονική θεραπεία, μέχρι να το υποβάλουν σε εγχείρηση για να λύσουν το πρόβλημα.
2: Άκου εδώ τώρα.
0: Πρώτη φορά στα κτηνιατρικά ιστορικά έρευνα 120 πουλιών από 22 είδη διαπίστωσε ότι η αυτοικανοποίηση των πουλιών σε αιχμαλωσία είναι κάτι φυσιολογικό και γίνεται για πρόκληση της σεξουαλικής απόλαυσης. Ναι, ρε, ανόητε εσύ εκεί πέρα, έχεις το πουλί που δεν μπορεί να βρει θηλυκιά. Τι θα κάνει η φύση, δεν θα δώσει
2: πουλί
0: ένα.
2: Είναι.
0: Πουλί είναι. Δεν θα δώσει ένα σύνθημα να αυτοικανοποιηθεί αφού δεν μπορεί να βρει θηλυκιά που το ένστικτο λέει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάτι να κάνει. Μάλιστα, οι ερευνητές λέει παρατήρησαν ότι η πρακτική του τρυψίματος της περιοχής των γενετικών οργάνων πάνω σε αντικείμενα είναι πιο διαδεδομένη στην άγρια φύση από ό,τι στα πουλιά σε κλουβί. Ιστορικά υπάρχει έλλειψη έρευνας γύρω από την αυτοικανοποίηση σε πουλιά όπως οι παπαγάλοι.
2: Το έχουμε ψάξει αρκετά.
0: Παρά το γεγονός ότι ως κτηνιάτους μας ζητούνται συχνά συμβουλές γι' αυτό. Ελπίζω τα ευρήματα να επιτρέψουν στους κτηνιάτους να παρέχουν πιο ακριβείς συμβουλές στην προστασία.
4: Ναι, ωραία, και τι μα το λένε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Πρέπει να βλέπει τον παπαγάλο
3: να τα βοηθήσει.
2: Μην με πα να το κάνει ήσυχο. Πολύ
5: τώρα είσαι πολύ ρηχό.
2: Το πουλί άστο. Άστο πουλί.
5: Να το παίζει, να αυτοικανοποιείται.
0: Να το παίζει.
5: Ο παπαγάλος.
2: Έχεις δει παπαγάλο να το.
5: Καταρχάς, φαίνεται το πλοίο του παπαγάλου.
0: Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
5: Άντε, που έχει να ένα πουλί.
2: Όσο είναι ο παπαγάλος, έχει άλλο τόσο
0: παπαγάλο. Άλλο τόσο έχει το πουλί.
2: Διπλώνει, γίνεται σαν μπανάνα.
0: Πραγματικά δεν έχεις δει πουλί παπαγάλου.
5: Κλάρο το πουλί του παπαγάλου, κανόνισε.
0: Σοβαρά τώρα δεν έχεις δει το πουλί παπαγάλου. Το πουλί παπαγάλου.
2: Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Αφού δεν έχει χέρια.
5: Πώς το παίζει.
2: Πώς το κάνει. Α, και βέβαια έχω. Εντάξει, είναι προσωπική σου
5: δουλειά. Περίμενε λίγο. Πέος, πέος λέγεται του παπαγάλου.
0: Το πουλί.
5: Ναι.
0: Ελεφαντό δεν το γράψει.
5: Έλα, σταμάτα. Πέος παπαγάλου.
2: Ήμουνα μια μέρα προσωπική σου δουλειά και ξεσκόνιζα. Ναι. Με δύο φτερά. Δεν υπάρχει άλλο το πράγμα.
5: Πού είναι ρε παιδιά το πουλί του παπαγάλου.
2: Αυτή η αίσθηση πάνω κάτω, το φρου φρου φρου φρου.
0: Ο άνθρωπος ξεσκόνιζε με δύο πούπουλα και δεν έχει
2: πέρασει. Απίστευτο.
5: Μπορείς να μου πεις που είναι το πουλί του παπαγάλου. Σου έχω δει ένα παπαγάλο.
3: Όπως το βλέπεις
2: δεξιά. Εκεί από κάτω, εκεί από κάτω είναι.
5: Δεν φαίνεται. Είναι μικροτσούτσουνος ο παπαγάλος.
0: Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
2: Αυτό είναι θηλυκό αρχικά που βλέπεις.
0: Ναι, αυτό είναι θηλυκό.
5: Α, ναι.
2: Μπούφε.
0: Δεν ξέρεις να το ξεχωρίζεις.
2: Ε.
5: Παιδιά, εγώ δεν βλέπω κανένα πουλί στον παπαγάλο. Α.
2: Α, το είδες και το πουλί.
0: Βλέπεις.
2: Να το και το πουλί του πουλιού.
3: Φαίνεται
0: από πίσω και της βγαίνει από το στόμα. Της παπαγαλίνας.
5: Γίνεσαι χυδαίος τώρα, βλάκα. Και εδώ φιλιούνται στο στόμα.
0: Βλέπεις, τι νομίζεις έτσι, είναι παπαγάλι.
2: Lovebirds.
0: Βέβαια. Εννοείται. Φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Το πτηνό με τα
5: μεγαλύτερα. Για να σα πω κάτι τώρα, βλακίε σα λένε μικροτσούτσουν.
2: Μη λε βλακίε. Είχε η θιά μου ένα μεγάλο κλουβί και είχε μέσα πολλού παπαγάλου. Ναι. Πρέπει να έχει 4-5 ο ένα του άλλου να δει. Εκεί να δει γλέντια.
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Τι.
2: Γιατί λέει δεν θέλω εγώ με τα δικά μου τα φτερά, θέλω να νιώθω ότι είναι κάποιο άλλο.
0: Μόνο που απαγορεύεται του παπαγάλου είναι.
2: Ήταν λε και χορεύανε ζωναράδικο.
5: Ναι, τι είναι.
0: Το μόνο που απαγορεύεται είναι το στοματικό.
5: Γιατί.
2: Λόγω ράμφου.
5: Α, ναι.
2: Έμα.
0: Θα τραυματίσει.
2: Θα τρελώσει.
0: Βλέπει σε
2: εγώ πει. Προσωπική ιστορία.
0: Έχει ιστορία με παπαγάλο.
2: Έχει κλειδώσει σκύλο μου.
0: Ναι, τι.
2: Ο σκύλο μου δεν τον είχαμε.
0: Ο σκύλο είναι γκέι.
2: Ναι, και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, τον βλέπαμε. Και πήγαμε στον κτηνίατρο γιατί φερόταν λίγο περίεργα.
5: Πήγε στον κτηνίατρο. Τον έπαιζε.
2: Όλη την ώρα.
5: Μόνο του.
2: Ναι.
3: Και.
5: Πώ, αφού δεν έχει χέρια.
2: Με το στόμα.
3: Ναι, ρε παιδιά, έτσι.
2: Κοίτα, έχω μια προσωπική ιστορία. Αυτό θα το κρατήσω για πάρτι. Αλήθεια, το λέω. Εσύ κρατήστε ότι φτάνω.
0: Ότι επειδή με αυτό ικανοποιούνταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όμως.
2: Γιατί δεν είχα πάει με σκυλίτσα.
0: Ναι.
5: Τι εννοεί, έγλειφε το μόριό του μόνο.
2: Ναι, όλη την ώρα. Όλη την ώρα.
0: Πολύ γλυκούλιδε. Γιατί δεν έχονται στα πόδια σου και όνει έτσι.
2: Παναγία και εσύ αν έφτανε.
5: Έλα, βρε, αηδία,

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
7: 1212
6: Μπράβο!
8: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές.
9: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
6: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Λοιπόν, και φτάσαμε στα 16 λεπτά πριν από τις 18 του μηνός σήμερα. Να και ο Ιούλιος που έφυγε πρώτη του εβδομάδα, πλάκα-πλάκα, από τις 12 μήναν 11 εβδομάδες. Και Παναγή, που έχεις κανονίσει να πας φέτος διακοπές?
1: Κεφαλονιά θα πάω, που θα πάω. Είναι το... Πήγε ο Καραγιαννάκης στο σπίτι μου τώρα, κάτσετε. Πού αλλού, πάω αλλού.
0: Πήγε το σπίτι, οπότε θα
2: πάω.
1: Πήγε το σπίτι.
2: Για τον νοικιάζα, βγάζει κανένα φράγκο, χαμένε.
0: Βέβαια, νοικιάζα το τώρα να βγάλει ένα μεγάλο ποσοστό από τα λεφτά που έδωσε.
1: Κάτσε να το χαρώ λίγο, ρε Γρηγόρη μου.
0: Βρέα να το χαρεί κανένα άλλο, εσύ να το χαρίσει μετά. Θα χαρούν τα παιδάκια σου.
1: Τα παιδάκια μου. Έχω να το χαρώ, Γρηγόρη μου.
0: Οπότε θα διακοπέ φέτο εκεί. Θα είναι έτοιμο, δηλαδή να μπορεί να μείνει φέτο εκεί.
1: Θα είναι, ναι.
0: Θα είναι?
1: Θα είναι.
0: Επισήνα έκανες?
1: Όχι. Θα σου βάλω τζακούζι στο μπαλκόνι, άμα θες.
0: Τζακούζι δεν μου αρέσει καθόλου. Το συγχαίρω με το τζακούζι.
1: Δεν του συγχαίρω το τζακούζι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το τζακούζι.
2: Και να ναι.
0: Τι είναι το τζακούζι, τι είναι? Δηλαδή, καταρχάς το ότι βρίσκω, βλέπω νερό που είναι έτσι σε αυτό το. Σε ένα μικρό μέρος.
1: Καλά, δεν θα πάρω. Θα πάρω τη λεκάνη για τα ρούχα να βάλω νερό.
3: Δεν ξέρω. Το υπέργειο ζακούζι είναι πολύ πιο καθαρό από τις πισίνες.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί ελέγχεις πιο εύκολα την καθαρότητα του νερού.
4: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι influencer, οπότε τζάμπα θα το πάρω.
3: Σωστά, εσύ για το story θα το πάρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω, το τζακούζι ποτέ δεν το συμπάθησα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή που μπαίνω μέσα σε ένα τέτοιο κουβά με νερό.
4: Που σου κάνει μασάζ.
1: Γρηγόρη μου, δεν σου είπα τη λεκάνη τώρα.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει.
1: Υπάρχουν τζακούζι τα οποία είναι τεράστια.
0: Συχαίνω με τα τζακούζι, πειράζει, ρε φίλε. Άνθρωπος είμαι και εγώ, έχω τα αυτά.
3: Επειδή είναι αυτό το πλαστικό κάτω.
0: Ναι, είναι όλο.
3: Ποιος έχει κάτσει εδώ?
0: Ποιος έχει κάτσει εκεί?
1: Άμα μου το κάνουν εδώ, θα σε βάλω μέσα να στραβήξω φωτογραφία.
0: Δεν θέλω να μπούμε στο τζακούζι, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τζακούζι και βλέπω πόσο κοινά και ακριβά αυτά. 15.000 και δεν παίρνω ένα με το ποδήλατο.
3: Τι να κάνει, ρε φίλε, 20.000.
1: Τα καλά, τα μεγάλα τόσο έχουν.
3: Μάζιτε για πάρτι. Να μπει κόσμος.
1: Αφού ξέρεις τα
3: μεγάλα
0: μπικίνια. Μπορείς να δεις λίγο, Παναγία, που πήρε το όνομα του, το τζακούζι. Γιατί λέγεται τζακούζι?
3: Ακούζι.
0: Γιατί λέγεται? Έλα, μην μείνει
3: τζακούζι.
0: Ναι, τζακούζι. Τι σημαίνει τζακούζι? Γιατί λέγεται έτσι?
3: Κάνα Ιαπωνέζικο θα είναι, δεν θα είχαν τίποτα αυτό.
0: Γιώργο, εσύ πρώτο Θεό που λες για διακοπές?
3: Τίποτα, Ρόδο, λέω να έρθω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Α, θα πάμε και Ρόδο, ναι.
0: Α, στη Ρόδο, πάμε για δουλειά, δεν πάμε για διακοπές.
3: Μετά χωριό θέλω να πάω οπωσδήποτε.
0: Πα πάνω, τη Σπρωτεία. Μετά τη για ένα μπανάκι πουθενά.
3: Κάνα μπανάκι, πού να πάμε?
4: Εκεί
3: στο κάνω πολλά μπανάκι.
0: Κάνει μπανάκι εκεί.
1: Κοίτα αυτό, α πούμε τώρα εδώ γρηγόρα.
0: Συγγνώμη λίγο, πόση ώρα είναι το χωριό η Παναγία?
3: Έχει ηλιακό το σπίτι.
0: Α,
3: τέταρτο έχει εκεί σύμποτα εγουμενίτσα. Σαγιάδα, ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Να, 4.000 έχει. Θα μου το πάρει δώρο.
3: 4.000-15 λε τον κόσμο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Χωράει 5 άτομα έξω.
1: Ορίστε, δεν θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο για το σπίτι?
0: Μου λέω, πηγαίνω σε κάτι ξενοδοχείο.
4: Δεν θέλω να
3: μου κάνετε ένα δώρο. Μην με
5: κοιτάς, δεν θέλω.
1: Ένα τζακούζι, ρε παιδί.
3: Μην
5: μου το δείχνεις.
1: Άμα βάλετε από 1000 ευρώ καθένα, να βάλετε μου το πει.
4: Δεν είπα να γίνει, μας έχεις ξεθεώσει. Το βάλει τα ποδόμα.
3: Δεν θα πάρουμε εμείς σπίτι ποτέ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, φίλε, σοβαρά. Άρα εσύ Σίβωτα από εκεί,
3: Εκεί, χωριό, ναι.
0: Ορίστε, εδώ πέρα.
3: Πού θα πάτε, παιδιά, τι θα κάνετε?
0: Ο Χάρης Λεπιδάκης, αμέσως εδώ, συνεργάτη τη εκπομπή μα. Το τζακούζι πήρε το όνομά του από την οικογένεια Τζακούζι. Μια ομάδα Ιταλών μεταναστών που ίδρυσαν μια αμερικανική εταιρεία κατασκευή αντλειών στι αρχέ του 20ου αιώνα. Στα μέσα τη δεκαετία του 40, ένα μέλο τη οικογένεια, ο Καντίτο Τζακούζι, δημιούργησε για πρώτη φορά φορητή αντλία υδρομασάζ. Στόχος του ήταν να βοηθήσει το μικρό του γιο, ο οποίος έπασχε από μια σοβαρή αρθρίτιδα, παρακαλώ, να κάνει φυσικοθεραπεία με ζεστό νερό στην άνεση του σπιτιού του. Το 1956 η εταιρεία κατοχύρωσε την πατέντα της μπανιέρας με ενσωματωμένο σπιδάκι συνδρομασάς, το Roman Bath, και την κυκλοφόρησε στην αγορά. Είδες ότι μέσα
3: από μια. Θα σου δώσω 50 ευρώ να πάρεις.
1: Τι 50 ευρώ?
0: Μέσα από μια περιπέτεια, φίλε.
1: Νίκο μου, εσύ 1000 ευρώ.
0: Μόνο μου, ναι. Άστο infotainment, ρε χάρη μου. Άστο infotainment, ρε φίλε μου. Άστο χάρη μου. Διασκέδαση, χαρά. Δεν είπαμε να μην πούμε και μια είδηση. Να πούμε. Ο Χάρης μου στέλνει infotainment. Άστο, ρε χάρη. Πάμε χαρά, λίγο χαρά, ρε φίλε. Να γελάσουμε. Να παίξουμε.
4: Να δώσουμε ένα δώρο που έχω εδώ.
0: Να δώσουμε δώρο, να γελάσουμε.
4: Λέει το gen.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Λέει το gen.gr, εκεί θα βρει τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειρο. Τα παπούτσια από ελληνικό e-shop που ξέρει ότι η γυναίκα και το στυλ απαιτεί χρόνο. Λέει tangen.gr και στέλνεις μήνυμα στο Viber 693-610-1022 γράφοντας λέει tangen για το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να κερδίσεις μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Νίκο, εσύ πού θα πας διακοπές?
6: Εμείς θα πάμε μια εβδομαδούλα Μύκονο.
0: Μύκονο!
3: Το είπε εβδομαδούλα για το Μυκλίνο.
1: Αυτός είναι πλούσιος και τσιγκουνεύεται τα 1000 ευρώ για τον τζακούζι μου.
6: Από το νησί αυτό.
0: Θα πας Μύκονο, θα παίξεις μουσική?
6: Όχι, όχι, θα πάμε διακοπές.
0: Καταρχάς να σας πω ότι Μύκονος πιο φθηνή από ποτέ.
3: Ορίστε, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Όχι, όχι, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Τρεις φορές κάτω από πέρσι τα δωμάτια. Ναι. Ξαναλέω, δεν ξέρω. Για να μην πω, δεν μιλάω για Αύγουστο. Τώρα πάντως, αυτοί που πηγαίνανε στη Μύκονο λένε ότι είναι τρεις φορές, δηλαδή αν έκανε ρε παιδί μου 500 ευρώ, είναι τρεις φορές κάτω. Φαντάσου.
6: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Νομίζω ότι οι Μικονιάτες καταλάβανε, Παναγή, την άφητη Μικονιάτες.
1: Καιρός ήταν. Γιατί υπήρχε αυτός ο μύθος που έλεγε ότι η Μύκονος δεν είναι για τους Έλληνες. Το θυμάσαι, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έτσι.
0: Λίγο κάπου την άκουσαν κάποια στιγμή. Όχι όλοι, πάλι. Πάλι μιλάω, μην παρεξηγηθώ.
6: Ένα δεκαήμερο Χανιά.
0: Ένα μεγάλο. Α, και δεν Χανιά.
1: Ε, βέβαια. Πληρώνει ο κύριος Γιάννης.
3: Δεν κάνει πλάκα. Μπαίνω τώρα να κλείσω τρίμερο τώρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Μύκονος. Για δύο ενήλικες δωμάτιο. 517 ευρώ.
0: Τρεις μέρες.
3: Τρεις μέρες διανυκτέρευση.
4: Αυτό τελικό. Δεν είναι πανάκριβο, τι μου λέει.
3: Σε 9,2, έτσι, καλό τώρα, όχι.
0: Όχι,
1: δεν τι θες να σου κλείσουμε, εσύ, πόσο να με 50 ευρώ.
3: Το φθηνότερο,
0: 50 ευρώ.
4: Για δύο βράδια 500 ευρώ.
0: Τρία βράδια σου λέει 160 ευρώ.
4: Τρία βράδια ή δύο
3: βράδια. 329 κι άλλο.
0: 300 εκεί είναι.
1: Τι θες,
0: άμα πέρσι, θέλεις. Πέρσι αν έμπαινες
3: έχει και ψηλά, έτσι, αλλά βρίσκεις εκεί. Τώρα ναι. Να πούμε...
4: Σε ποια περιοχή.
0: Σε ποια περιοχή.
3: Είναι καλό αυτό το 309.
1: Έχει πολλές. Πήγαινε στο Δερβαίνι, άμα θες με ένα 50.
4: Εκεί θέλω, άμα στο Δερβαίνι με ένα
3: 50.
0: Από 810, 379. Δηλαδή, το λέω ειλικρινά, αν το έχετε έτσι μαράζει να πάτε στη Μύκονο κάποιοι, είναι και αυτά βέβαια τώρα θα μου πείτε δεν είναι και...
3: Έχει προσφορές για το τρίμερο τώρα.
0: Ναι, θέλω από τώρα ένα τρίμερο, ένα 500 ευρώ, το λέμε με τη λογική ότι πας στη Μύκονο, αλλά θέλω να πω άμα παίρνεις 800 ευρώ και αυτό φαντάζει τεράστιο, δεν το συζητάμε.
6: Εσείς πού θα πάτε?
0: Εμείς θα πάμε Ελαφώνησο που είπαμε όπως πάντα, εκεί φτωχά, ωραία, οικονομικά.
1: Σας έμαθα την Ελαφώνησο, σας άνοιξα τα μάτια.
0: Θα πάρουμε μαζί, παίρνουμε φαγητό από εδώ.
1: Και ψυχή μου με πιάσει κάτι σπίτι σου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είπε. Να κάτσουμε σπίτι να πάμε
4: στον Αρώνη. Πηγαίνουμε.
0: Πέρα από τον Αρώνη. Άμα δεν πάμε στον Αρώνη, τρώμε μαγειρευτό στο σπίτι.
1: Θα μαγειρεύει, να άντσε
4: μαγειρευτό. Όχι, καλέ, ούτε καν.
0: Από εδώ θα πάρουμε φαγητό. Θα μας φτιάξει η μαμά της.
1: Τα περάκια.
0: Ναι, και θα πάρουμε μαζί, ναι.
1: Κυραφιλιό, φτιάξε τα περάκια.
0: Ένα καλοκαιράκι θα πάμε εκεί, τσουκουτσούκου.
1: Στα μιζέρια.
6: Μετά την Ελαφώνησο.
0: Μετά τίποτα πίσω.
1: Μετά Σαο Πάολο. Τι που θα πάει. Θα φέρει τα περάκια για πλήσιμο.
0: Αλήθεια σα λέω τώρα σοβαρά, δεν είναι για πουθενά, είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι για πουθενά.
4: Τι λες καλέ.
0: Εσύ πήγαινε, εγώ δεν υπάρχει φράγκο. Δεν θα δώσω.
1: Θα πας ούτε... μωρέ με τα Μεγάλη Παναγιά.
0: Αυτό άστο το Μεγάλη Παναγιά, πω, γιατί έχω το τάμα εκεί. Δεν θα πάω Μεγάλη Παναγιά, λες και θα πάω στο Μονακό. Εντάξει, θέλω να πω.
6: Γιατί τα άλλα που είπαμε.
0: Οικονομία, καλά, τίποτα.
1: Στο Μονακό δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, τίποτα. Γιατί οικονομία, αφήστε τα αυτά, Μυκόνους και αυτά που λέτε εσείς που έχετε λεφτά και τα κονομάτε από εδώ. Τα κονομάτε.
1: Τα μεταξωτά βρακιά, Γρηγόρη μου.
0: Και εμείς που φαίνεται ότι βγάζουμε λεφτά στην πείνα, ο Γρηγοράκης.
1: Θέλουν και επιδέξιους κόλους.
0: Εγώ δεν έχω κόλο επιδέξιο, έχω μεγάλο.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, το καινούργιο του Αργυρού?
1: Όχι, δεν είναι καινούργιο, παιδιά. Είναι. Το βάλαμε την Παρασκευή πρώτη φορά και το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Α. Είναι ένα τραγούδι που έχει βγει εδώ και 10 χρόνια, αλλά τώρα ξανακάνει καριέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μετά από σένα.
2: Είναι αντισυγκομενή τώρα, ποιο ξέρει.
3: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι το στο κάνει.
4: Από σένα το λέει.
1: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
0: Τα έχω καταλάβει, Γιάννη. Πίστεψε με, χωρίς να θέλω, είμαι πιο έξυπνο από ό,τι φαντάζεστε.
4: Μετά από σένα.
0: Και επίσης θέλω να σα πω και κάτι, έχω και γυναικεία σκέψη, να το ξέρετε. Η μισή μου σκέψη είναι γυναικεία.
1: Για μένα λέτε τώρα.
0: Ναι, για σένα λέμε.
1: Τι λέτε για μένα?
0: Όλα αυτά είναι όλα στην ώρα τους. Αυτά.
2: Χειρουργική ακρίβεια.
0: Ακρίβεια. Αν τώρα δεν το πάρεις αυτό είδηση, τότε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλή μέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μαζί μας στη Σένεκα Medical Group. Έτσι. Να θυμάστε ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ο φίλος μου Θοδωρής, που μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Σένεκα που στις 13 Ιουνίου διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Μια απίθανη εμπειρία. Παιδιά, ειλικρινά το έζησα κοντά με τον Θοδωρή και έπαθα πλάκα. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Μπείτε στο SenecaMD, μία λέξη, senecamd.com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία από τη Σένεκα. Γιατί εντάξει, εμένα όλους τους φόβους που είχα πάνω στο θέμα της μεταμόσχευσης μαλλιών μου τους πήρε η Σένεκα. Γιατί είδα από κοντά πώς γίνεται και είδα και το αποτέλεσμα του Θοδωρή. Μπορείτε να έρθετε στο Tonight ή να το συναντήσετε στο Road Show και να τον δείτε. Δείτε τα μαλλιά του που πλέον όλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι έχει βάλει μαλλιά. Έκανε απίθανη δουλειά ο γιατρός. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δίκτυο προστασίας 30, μυελουρονικό οξύ, βιταμίνη C και ε και πανθενόλη, ενυδατών και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Dermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυροφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Το νερό το μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί.
5: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Betabet, παιδιά, που είναι η εταιρεία που ασχολείται με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού. 30 χρόνια τώρα, σαρώνει, νούμερο 1 εταιρεία πραγματικά εδώ στην Ελλάδα. Και να θυμάστε ότι ό,τι και αν χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, betabet.gr. Να θυμάστε επίσης ότι από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα, είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά είναι υπέροχη και φανταστική. Betabet.gr, μπείτε με το πρώτο και έχετε το τηλέφωνό τους στην άκρη. Ξαφνικά δυστυχώς τους χρειάζεσαι αυτούς τους ανθρώπους. 6936-10-10-22 για το δώρο που έχουμε στο τέλος του μήνα από την κλήρωση που κάνουν δώρο τα παιδιά.
2: Η hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήθως από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr, κάθετος business.
1: Λοιπόν, για να σου πω ότι η Στοίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Νάντση, ξεκίνα να πάρεις το τηλέφωνο για το Σφαίρα Password, να σου πω ότι.
0: Πότε θα γίνει κλήρωση για το αυτοκίνητο?
5: Τώρα, αυτό το μήνα. Μέχρι να πάρει όμως η Νάντση, να σου πω ότι το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Παντελή.
6: Ε?
1: Καλημέρα, Παντελή μου, τι κάνεις? Πού βρίσκεσαι?
6: Είναι
1: θα σου πω τώρα, πού βρίσκεσαι?
0: Έλα, πες τώρα, Νάνση, αν τελειώνουμε.
1: Νόμιζα θα μας καταλάβει.
4: Ω, Νάνση, καλή σου μέρα.
5: Τώρα καλά, τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα έβαβα ξενέρωμα. Ήσουν αμανούρα.
0: Ρε, ένας άνθρωπος που έχει τα προβλήματά του, δεν μιλήσε του.
4: Γρηγόρη μου, είμαστε και πρώην συνάδελφοι.
0: Ας σας ερτζείς.
4: Ας σας ερτζείς και μιλάμε συνέχεια.
6: Νόμιζα ο παρουσιαστής.
0: Όχι, όχι, όχι. Πρώην, Φίλιππ, πρώην.
1: Εντάξει, τώρα έχεις καταλάβει γιατί σε πήρα, ε.
0: Για το ασανσέρ σου, έχει πρόβλημα.
4: Πάντα. Άμα θέλετε να έρθω να σας το φτιάξω.
1: Μα συνέχεια έχει πρόβλημα το δικό μας.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τον κωδικό το θυμάσαι.
1: Ναι.
4: 2002.
5: Ναι!
1: Μπράβο, Παντελή.
5: Σωστός ο Παντέλος, μέσα είναι στην κλήρωση.
1: Έτσι, hybrid.
4: Έχω γράψει ένα χαρτί γεμάτο κωδικού σου.
1: Αγόρι μου, γλυκορίδες που σήμερα σε πήραμε λοιπόν, γιατί μπαίνει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ομέγα Ελλάς.
5: MG Ομέγα Ελλάς.
1: Στην Αγία Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, εκεί βρίσκεται το αυτοκίνητο. Έχουμε ανεβάσει μέσα και ένα βιντεάκι στο Σφαίρα με τον Παναγή που πήγαμε και το βρήκαμε.
0: Ωραία, μάξι.
1: Ωραία, πάρα μάξι. Πολύ ωραίο, παιδιά.
0: Όχι, όχι, ωραίο, αμάξι. Δηλαδή το σκεφτόμουν να περάσω να το δω και από κοντά λίγο. Μ' αρέσει, με ενδιαφέρει. Ωραία τιμή.
4: Θα πάρει τηλέφωνο γρήγορα να πάμε μαζί.
0: Ναι, να πάμε γιατί είναι και ωραία τιμή για τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία και τιμή του. Οπότε μου έκανε εντύπωση λίγο γιατί έχει γίνει κάτι με τα αυτοκίνητα, βγαίνουν κατά και δεν ξέρω αν το έχεις πάθει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Το έχεις πάρει αυτό?
4: Πολύ διαστημικά αυτοκίνητα.
0: Πολύ, δηλαδή έχει χαθεί, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι έχει χαθεί? Έχει χαθεί. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ωραία, τα κάνουνε μεν.
5: Η ανθρωπιά.
0: Όχι, όχι, όχι, ανθρωπιά. Τώρα σοβαρά το λέω. Έχει χαθεί η. Ρε παιδί μου, δεν έβλεπες, ας πούμε, στον δρόμο και έλεγες πω, ρε φίλε, ένα ωραίο αμάξι. Έχει χαθεί. Πες το, ρε Γιώργο, βοήθησε λίγο.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι έχει χαθεί?
5: Εγώ και τώρα το
2: τι
5: λέω.
2: Τι ψάχνουμε, ε?
0: Έχει χαθεί, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί που καταλαβαίνουν.
5: Παντέλο, μου κλείσε εσύ, δεν πειράζει. Είσαι μέσα για το.
0: Παντέλο, πάντως να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι.
2: Παντέλο, πες
0: πολλά.
2: Φλάουτο, κάτσε.
5: Γεια σου, Παντέλο, γεια. Λοιπόν, παιδιά, κάθε φορά που ολοκληρώνει τι αγορέ σου στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχει την ευκαιρία να κερδίσει κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικέ εκπτώσει που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγή,
5: αυτό ήταν!
0: Έλα, πάμε, παιδιά! Έλα, καλή εβδομάδα, παιδιά!

0: Λιανίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πάης ο Ζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 20 ώρες από τώρα. Το δίδυμο φωτιά Πάνος
3: Άντε
0: και Νίκος.
3: Ο Νίκος πάλι.
0: Και πρώτο Θεός εμείς εδώ αύριο Τρίτη. Να είσαστε καλά, καλημέρα, είναι καλοκαίρι. Βρείτε ωραίες στιγμές να περάσετε, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές σας. Καλή υπομονή και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.

0: και λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Αλφα στους 104,7.
15: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 έλατε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Τι μου κάνετε? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ λοιπόν, είμαστε καλά, είμαστε εδώ. Ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Ένα όμορφο καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ζεσταθεί πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο πια. Έχουμε κάνει και τις πρώτες μας βουτιές, υποθέτω, έτσι. Περνάμε όμορφα και τι θέλουμε? Να περάσουμε μουσικά όμορφα εδώ στον Α και σήμερα. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα, είναι η Χρυσή Φιλιππούλου κοντά σας και σήμερα και σας θέλει κοντά στο 697-160-3657, στο 28-31-054-094. Πάμε!

Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε όλοι μαζί και είμαστε στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Ελάτε να κάνουμε μια όμορφη παρέα και σήμερα, ελάτε να μου πείτε πού ήσασταν εχθές, πού περνούσατε όμορφα. Δεν μπορεί, τόσα αυτοκίνητα πού πηγαίνανε παιδιά, πού πηγαίνανε, θέλω να μου πείτε. Δεν μπορεί, σε καμιά παραλία θα πηγαίνανε, όμορφα θα περάσανε, θέλω να τα μάθω όλα εγώ, όλα. Όνειρά μα που ήσουν εχθές, είμαι περίεργη.

0: μέρες.
1: Αχ, εδώ είμαστε σήμερα πάντως, εδώ ζωντανά. Η Ιωάννα μου είπε την πρώτη καλημέρα με χαμόγελα. Τα κορίτσια μου από το Beach Stop εκεί στον Ασώματο, καλημέρα Μέλανη, καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα και από μένα με θετική ενέργεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να περνάμε όμορφα με θετική ενέργεια. Και σας υπενθυμίζω ότι το Beach Stop είναι στον Ασώματο, σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό, παιδιά. Πω τι ωραία θέα, τι όμορφα που είναι τα χωριά μας. Και είναι σε ένα σημείο που πηγαίνοντας για τον Πλακιά μπορείτε να σταματήσετε, να πάρετε ό,τι θέλετε για την παραλία σας, να δροσιστείτε και όχι μόνο, οτιδήποτε θέλετε, μπρατσάκια, αντιλιακά, τα πάντα όλα. Και βέβαια γυρίζοντας ξαναδροσιστείτε, γιατί έχετε δρόμο μπροστά σας μέχρι το Ρέθυμνο. Beach Stop λοιπόν στον Ασώματο, καλημέρα κορίτσια μου. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7, θέλω χαμόγελα, θέλω αισιοδοξία, θέλω να βάλετε ένα καφεδάκι και να το πιούμε παρέα και σήμερα. Για ελάτε, ελάτε, ελάτε, για πάμε με θετική ενέργεια να ακούσουμε όμορφα τραγούδια, να χαμογελάσουμε παρέα και να δώσουμε θετική ενέργεια στην καινούρια μας εβδομάδα.

Τι όμορφο που είναι το χαμόγελό σου. Σε βλέπω, σε κοιτώ, σε νιώθω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα με χαμόγελα βρε παιδιά. Εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Να στείλω την καλημέρα μου και το χαμόγελο και το δικό μου, όπως μου το στείλε και η Κάτια μου, η Κάτια η Σταυρουλάκη από το Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Παιδιά, απίστευτο το Baseline. Έτσι, ένας πολυχώρος υπέροχος, ένας χώρος άθλησης και για μας και για τα παιδιά μας. Μπορούμε να κάνουμε, να αθληθούμε μαζί τους. Πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Να κάνουμε όμορφα πάρτι εκεί, γιατί είναι φοβερός ο χώρος. Και βέβαια μην ξεχνάτε και το Baseline καφέ. Εγώ δεν το ξεχνώ για κανένα λόγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί παιδιά, τόσο με την άθληση, αλήθεια είναι, δεν το έχω. Πιο πολύ μου αρέσει να κοιτώ τους άλλους να αθλούνται. Λοιπόν, 2-8-31-074-770. Το Baseline διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς είπαμε και Baseline καφέ. Αναψυκτήριο! Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους!

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Για πάντα πλάι σας, καλημέρα εδώ. Εδώ μαζί σας βρε παιδιά, κι άλλο καλοκαίρι μαζί σας. Ξεκινήσαμε πριν πόσα χρόνια, μην τα λέμε τώρα αυτά, αφήστε τα, δεν τα μετράμε. Λοιπόν, και είμαστε μαζί και το καλοκαίρι 2026. Τι τέλεια, τι τέλεια. Λοιπόν, καλημερίζω και όλα μου τα παιδιά από το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Σας υπενθυμίζω και τη delivery το σούπερ μάρκετ μας 2831 028 939 2831 028 023.

σκεφτόμουν τώρα ότι δεν ξέρω πραγματικά τι είναι καλύτερη. Είναι η άνοιξη ή το καλοκαίρι, παιδιά, πάρα πολύ ζεστή. Το Σαββατοκύριακο πραγματικά έλειωσα. Πείτε μου εσείς, πείτε μου που ήσασταν, που μου περάσατε, που μου πλατσουρίζατε. Λοιπόν, να πω ότι η Ιωαννούλα αυτή τη στιγμή είναι στις Κούνιες με το μικρό της αγοράκι, το μωράκι της. Και μου έστειλαν βιτεάκι, βρε παιδιά, ακούνε ΑΦΜ 104,7, το έχουν βάλει στο κινητούλι. Και εσείς μπορείτε να το βάλετε στο κινητούλι σας και να ακούτε Α, να ξέρετε. Εγώ σας περιμένω όλους εδώ, κοντά μας. Να συντονιστούμε, πάμε.

0: Πόσο μ' αρέσει που ακούμε παλιά και, παλιά και καινούργια τραγούδια μαζί, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, εγώ θα σας περιμένω κοντά μου, πάω στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Μη μου φύγετε, μη μου πάτε πουθενά. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές στο 2831054094, στο 697-163657. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάμε στο καλημέρα με χαμόγελα εδώ με μουσική πολύ πολύ πολύ.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια?
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα και τα λοιπά και τα λοιπά.
17: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Τι τέλειο τραγούδι, τι τέλειο τραγούδι. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημιωράκι μας εδώ, στον Αλφα μας εδώ, στο Καλημέρα με Χαμόγελά μας. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, έχει έρθει στην παρέα μας εννοείται και ο Νίκος ο Χαρκιανάκης. Νίκο μου, γλυκέ μου Νίκο, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Βριζόλες μοσχαρίσκες, σκεμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Λοιπόν, η παράδοση στο χώρο σας πάντα. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας. Πού? Στο 698-579-3601. 698-579-3601. Και πάω στον Γιώργο Σαμπάνη. Αν δεν έρθεις εσύ,
1: αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ξέρετε ποιο τραγούδι θυμήθηκα τώρα, έτσι πάρα πολύ έντονα όμως. Και αυτό που σκέφτομαι ότι Ασλανίδη έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Το καλοκαίρι αγκαλιά μου. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Είπαμε, αυτή η εκπομπή τι κάνει, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους μας κάνει. Περνάμε όμορφα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 να τα λέμε κι αυτά. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Λοιπόν, πού να πάω, να πάω στο τραγούδι, να πάω, γιατί να μην πάω. Θέλω να πάω, θέλω να τραγουδήσω μαζί με την αγαπημένη μας Ασλανίδου.

Καλοκαίρι αγκαλιά μου, Μελίνα Σλανίδου. Ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και σε αυτό το καλοκαίρι μας. Το αγαπάμε και αυτό το καλοκαίρι μας. Λοιπόν, πάμε στο εορτολόγιο σήμερα Δευτέρα 8 παρακαλώ Ιουνίου 2026. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στον Αυκράτιο και στον Αυκράτη. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά, είμαι σίγουρη ότι ακούει, το ξέρω ότι ακούνε. Στο ποπάκι μου εκεί στο Σταυρωμένο, στην όμορφη, την αγαπημένη μου κομμότρια, την Πόπη μου. Πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Πόπη, να χαιρέσει την οικογένειά σου. Λοιπόν, επίσης να πω και στη Μαρία την Κοπανάκη, παρακαλώ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια καλημέρα με χαμόγελα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Σάββατο. Λοιπόν, επίσης να σας πω, καλά, μόνο για τη Δευτέρα θα πω, θα πω και για την Τρίτη, ότι έχουμε γιορτούλα όμορφη, γιορτούλα τη Ροδάνθη μας. Την Τετάρτη 10 του μήνα δεν έχουμε γιορτή, αλλά έχουμε την Πέμπτη το Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα, το Λουκά, τη Ζαφυρία. Έχουμε τον Ονούφριο και την Ονουφρία. Την Παρασκευή στις 12 του μήνα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σάββατο 13 ο Τριφύλιος και Κυριακή 14 ο Ελτσέος. Και είναι την Κυριακή και Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη. Παιδιά, αν μπορείτε πραγματικά και έχετε την υγεία σας και μπορείτε, δώστε αίμα, θα βοηθήσετε ένα συνάνθρωπό σας, έτσι. Δεν το συζητώ, είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7, και πάμε να σας πω για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Τι αλλάζει λοιπόν για χιλιάδες οφειλέτες? Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση κατά 350 ευρώ ή περίπου 28% αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αναπροσαρμογή του μέτρου μετά από πολλά χρόνια. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΕΔΕ. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμους οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Στην πράξη, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει ότι ποσά έως 1.600 ευρώ σε ένα δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό δεν θα μπορούν να δεσμευτούν από τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για ένα πρόσθετο δίκτυο προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που διατηρούν καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Ορίστε, τελεία. Λοιπόν, που πάμε τώρα? Πάμε σε τραγούδι. Ωραία, να βάλω τραγούδι, να βάλω μια Λένα Ζευγαρά που έχουμε να ακούσουμε μέρες. Για πάμε.

Λοιπόν, λέει ένα ζευγαράκι και τα χάνω. Ενώ εγώ τα χάνω όταν βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω. Νέο σεισμόλη 4,3 ρίκτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Αυτά, παιδιά, είναι τα δύσκολα. Εκεί τα χάνουμε. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίκτερ, παναστάτωσε την Εύβοια και έγινε στιτή στην Αττική. Νέο σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών τη κλίμακα ρίκτερ καταγράφηκε στι 5:13 τα ξημερώματα σήμερα τη Δευτέρα. Ζημιές, κατολιστήσεις και προβλήματα στο δικοδίκτυο, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην περιοχή, παιδιά, δύσκολη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχα δει και ένα βιντεάκι χθες που έδειχνε πώς ήταν την ώρα του σεισμού, παιδιά, Παναγιά μου, φοβιστικό πραγματικά. Αλλά πρέπει όλα να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, έτσι. Λοιπόν, πάμε επικίνδυνα και άμυνα. Και αμέσως μετά, με ψυχραιμία, θα πω διαφημιστικά γιατί έχω αργήσει πολύ.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601.

0: χάρη νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αλφα στους 104,7.

0: Τριαντάφυλλος Forever, παιδιά, φανταστικός, φανταστικός. Πολύ μ' αρέσουν και τα παλιά του και τα καινούργια του τραγούδια. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, την παρέα μας και σήμερα και η εταιρεία του Χαρκιανάκη του Νικόλαου και τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φουκάκη στην παλιά πόλη, αρωματισμός, επαγγελματικός αρωματισμός, επαγγελματικός καθαρισμός WC, επαγγελματική απολύμανση και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Λοιπόν, πραγματικά τα έντομα, παιδιά, αυτή την περίοδο δεν το συζητώ, έτσι. Νικηφόρου Φουκάκη στην παλιά πόλη, 2831-026-442 2831-042-334. Ρωτήστε πώς μπορείτε να τα πολεμήσετε.
1: Δεν σε νοιάζομαι κι άλλα ψέματα.
0: Ρία Ελληνίδου, μη σε νοιάζει.

Ρία Ελληνίδου λοιπόν, και μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει τι κάνω εγώ, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε νοιάζει όμως είναι η εκδηλώση στην πόλη μας. Πάμε τη βόλτα μας λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Βλέπω εδώ, εκεί λέει που σταματάει το βλέμμα, έκθεση φωτογραφίας από τη φωτογραφική ομάδα στέκει εκπαιδευτικών Ρεθύμνου. Λοιπόν, που στην Ηλιακάκη 16 μάλιστα, είναι 7 η ώρα το βραδάκι με 10 η ώρα το βραδάκι. Επίσης έχουμε πετειακή εκδήλωση 400 χρόνια Κρίνη Ριμόντι στο σπίτι του πολιτισμού στις 7.30 ώρα το βραδάκι, έτσι μέχρι τις 8.30, βλέπω εδώ, σπίτι του πολιτισμού λοιπόν, επαιτειακή εκδήλωση με θέμα 400 χρόνια Κρίνη Ριμόντι στη Βερνάδου 10 στις 7.30 ώρα το βραδάκι, και αυτό μάλιστα. Με λίγα λόγια, έχουμε όμορφες εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Τώρα έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, με αυτά και με αυτά, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω, πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, να πάω μια βόλτα. Θέλω να ταξιδέψω, βρε παιδιά, αφού δεν μπορώ και δουλεύω συνέχεια. Και πρέπει να είμαι και εδώ καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Πού το πάτε και αυτό? Λοιπόν, κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω να πάω μια βόλτα σε έναν έρωτα βοριά. Τι λέτε, πάμε παρέα? Αμέσως μετά πάμε διαφημιστικά και γυρνάμε με ζώδια, με τραγούδια. Έχουμε χρόνο ακόμα.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα τα...

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα!
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης.
4: Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Δύναμη,
4: εμπειρία,
9: γνώση,
4: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.

άρεσα το τραγούδι. Ήθελα πάρα πολύ να το ακούσουμε παρέα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Ο Κερούλης είναι μοναδικούλη. Συμφωνείτε? Λοιπόν, συμφωνεί και το meteo.gr. Έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε βέβαια 4 αποφορά. Και εγώ τα αποφορά και τα θέλω, παιδιά, γιατί δεν μπορώ την πολύ τη ζέστη. Δεν την μπορώ. Λοιπόν, είναι όμως καθαρός ο Κερούλης και έτσι θα συνεχιστεί και για όλη την εβδομάδα, να ξέρετε. Λοιπόν, όπως επίσης, έχω να σας πω ότι η εβδομάδα αυτή ξεκινά πιο ήρεμα και παραγωγικά, όπως μας λέει εδώ και ο οροσκόπος.gr. Η Σελήνη στους Ιχθύες, εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, βοηθά να προχωρήσουν πρακτικά ζητήματα, οικονομικές υποθέσεις και προσωπικά σχέδια. Εύνοια για γη, νερό. Του Δευτέρου παρακαλώ δεκαημέρου. Τώρα εγώ τι να πω. Είμαι πάρα πολύ έτσι χαρούμενη, γιατί είμαι του Δευτέρου δεκαημέρου του νερού, ε! Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, και απόψε θέλω και γυρνάω με όλα τα ζώδια ένα-ένα αναλυτικά από τον οροσκόπο.gr.

τραγούδι. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που θέλω και το λέω μέσα από την καρδιά μου είναι να ξεκινήσω τα ζώδια ένα-ένα. Ελπίζω να θέλετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν να συμβουλευτούμε τα ζώδια μας πάντοτε από τον οροσκόπο.gr, έτσι. Λοιπόν, κρύε μου, σήμερα Δευτέρα, φίλε μου, κρύε, καλείσαι να κινηθείς πιο διαστητικά από ό,τι συνήθως, κάτι που δεν σου είναι εύκολο αλλά αποδίδει. Η Σελήνη στο συχθείς εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο σε οθεί να επιβραδύνεις ρυθμούς και να παρατηρήσεις λεπτομέρειες που συνήθως προσπερνάς. Η μέρα σου έχει έντονο παρασκήνιο, μικρές εξελίξεις που χτίζουν κάτι μεγαλύτερο. Απόφυγε παρορμητικές αντιδράσεις και δώσε χώρο σε πιο στρατηγικές κινήσεις, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Λοιπόν, Ταύρε μου, γλυκέ μου Ταύρε, σε βρίσκει πιο ενεργητικό σήμερα η Δευτέρα και πιο αποφασιστικό, καθώς η Σελήνη στο συχθείς εξάγωνο με τον Άρη στο ζώδιό σου σου δίνει δύναμη να προχωρήσει σχέδια που είχαν κολλήσει. Σήμερα μπορεί να δεις πρακτικά αποτελέσματα από κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Οι επαφές σου είναι πιο ουσιαστικές, όμως χρειάζεται να αποφύγεις συναισθηματική υπεφόρτωση από το περιβάλλον. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, ξεκινάς με έντονη εσωτερική κινητικότητα, καθώς η Σελήνη στους εχθείς σε φέρνει σε επαφή με σκέψεις που δεν εκφράζεις εύκολα. Η όψη με τον Άρη από τον Ταύρο σε βοηθά να βάλεις τάξη σε παρασκηνιακές καταστάσεις ή εκκρεμότητες. Θα χρειαστεί να κινηθείς πιο σιωπηλά, να μην αποκαλύψεις όλα σου τα σχέδια. Η διέστησή σου είναι έντονη και αξιόπιστη. Σημαντικό είναι ωστόσο να την εμπιστευτείς, θα σου βγει σε καλό διδυμάκι. Μπράβο, πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, η σημερινή Δευτέρα σε αγγίζει βαθιά, καθώς η Σελήνη κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο του ηχθεί, είσαι πιο ανοιχτός στο συναίσθημα και στην εκφρασή του. Είναι μια μέρα που κάνει σχέδια, οραματίζεσαι το μέλλον και είσαι αρκετά πιο αισιόδοξος. Η όψη της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο σε στηρίζει να κινηθείς αποφασιστικά σε στόχους και σχέσεις. Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι οι καταστάσεις σε καταλαβαίνουν περισσότερο και σε στηρίζουν. Είναι μέρα συναισθηματικής ενδυνάμωσης, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια μου, γιατί σήμερα Δευτέρα, λιοντάρι, βρίσκεσαι σε μια πιο εσωστρεφή και παρατηρητική φάση, όπου καλείσαι να κινηθείς χωρίς υπερβολικές εντυπώσεις. Η Σελήνη στους εχθείς εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο σε οθεί να δεις τι συμβαίνει πίσω από τις εξελίξεις και να αποφύγεις βιαστικές αντιδράσεις. Η ενέργεια της μέρας σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου, ενώ κάποια παρασκηνιακή πληροφορία αποδεικνύεται χρήσιμη για σένα. Πάμε στους Παρθένους μας, γιατί Δευτέρα, φίλε Παρθένε, σου δίνει μια πιο καθαρή αίσθηση ροής και σταθερότητας. Καθώς η Σελήνη στους εχθείς ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεών σου, σε φέρνει αντιμέτωπο με σημαντικές ισορροπίες. Η όψη με τον Άρη από τον Ταύρο σε βοηθά να πάρεις πρακτικές αποφάσεις χωρίς συναισθηματική σύγχυση. Σήμερα μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τι ζητούν οι άλλοι από σένα. Η συνεργασία γίνεται το κλειδί, παρακαλώ, παιδιά. Για όλους μας η συνεργασία είναι το κλειδί. Χωρίς συνεργασία δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, μόνος του κανείς δεν βασιλεύει, δεν πάει μπροστά. Λοιπόν, πάμε για τη Ελευθερία Ελευθερίου. Θέλει να τραγουδήσει. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγκαλιά σου.

Τι ωραία τραγούδια, βρε παιδιά. Και πολύ μου αρέσουν που από παλιά τραγούδια σε εισαγωγικά τα κάναμε καινούρια και τα ακούμε έτσι και εμείς αλλά και οι νεότεροι μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Οροσκόπος.gr, είμαστε εδώ και έχουμε σταματήσει στους ζυγούς μας. Λοιπόν, καθώς ξεδιπλώνει τη Δευτέρα ζυγέ μου, βρίσκεσαι σε μια φάση που τα άστρα καλούν να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Η Σελήνη στο Συχθής, εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, φέρνει ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπική φροντίδα. Μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα απαιτούν προσοχή. Είναι καλή στιγμή όμως για να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν. Έτσι, ζυγέ μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, σκορπιέ, από νωρίς ημέρα νιώθεις την ενέργεια να σεωθεί σε πιο δημιουργικές και δυναμικές εκφράσεις. Σελήνη στους Συχθείς, εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, σε ενεργοποιεί έντονα και σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις προσωπικά σχέδια ή συναισθηματικές υποθέσεις με αποφασιστικότητα. Η μέρα έχει πάθος αλλά και σταθερή βάση. Μπορείς να επηρεάσεις καταστάσεις χωρίς να τις πιέζεις όμως, σκορπιέ μου, έτσι. Πάμε στους τοξότες. Λοιπόν, τοξοτάκια μου, η Δευτέρα σας οθεί να στραφείτε περισσότερο στο σπίτι, στην οικογένεια ή σε προσωπικά ζητήματα που χρειάζονται σταθεροποίηση. Η Σελήνη στους Συχθείς, εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις πρακτικά ζητήματα που είχαν μείνει πίσω, ενώ σήμερα δεν είναι μέρα για διάσπαση προσοχής, αλλά για ουσιαστική τακτοποίηση. Μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλη ανακούφιση, το ξωτάκι μου. Και πάμε στα εγωκεράκια μας. Η σημερινή ενέργεια, φίλε μου, εγώκερε, σε βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριο, επικοινωνιακά ενεργό. Η Σελήνη στους Συχθείς, εξάγωνο με τον Άρη από το γήινο στοιχείο του Ταύρου, σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις συζητήσεις και συμφωνίες με πρακτικό αποτέλεσμα. Η σκέψη σου είναι καθαρή και στοχευμένη. Σήμερα Δευτέρα μπορείς να βάλεις σε τάξη θέματα που σχετίζονται με μετακινήσεις ή επαφές, εγώ καιρέ μου. Και προχωρώ, πάω στους υδροχώους μου. Λοιπόν, υδροχώε, σήμερα Δευτέρα στρέφεσαι περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά σου. Σελήνη στους Συχθείς, σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, σε οθεί να ασχοληθείς με οικονομικά ή υλικά θέματα που χρειάζονται διαχείριση. Ημέρα έχει μια πιο υγιεινή και σταθερή ενέργεια που σε βοηθά να οργανωθείς καλύτερα. Απόφυγε λοιπόν βιαστικές κινήσεις και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, ηχθή μου, με τη Σελήνη στο δικό σου ζώδιο, η Δευτέρα σε τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, φαίνοντας έντονη διέστηση και συναισθηματική ευαισθησία. Το εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο σου δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψεις τη σκέψη σου σε πρακτικές κινήσεις. Σήμερα μπορείς να επηρεάσεις το περιβάλλον σου περισσότερο από όσο νομίζεις, ενώ η ενέργεια σε στηρίζει να πάρεις πρωτοβουλίες. Λοιπόν, ωραία. Ακούστε τώρα τη δικιά μου πρωτοβουλία. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι βγήκε το «Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, εκεί στην πόρτα είναι». Και πάμε να το αφιερώσουμε τραγούδι. Λοιπόν, ελάτε. Είδατε τι ωραία τα φτιάχνω όλα, είδατε. Έτσι είναι. Η ζωή έχει πολλές ομορφιές, να ξέρετε. Και με θετική ενέργεια όλα γίνονται. Πάμε, Ανδρομάχη, πάμε να μας τραγουδήσεις.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημερίζω και το σταμάτι που ακούει από τα μάλια. Καλημέρα με χαμόγελα, βρε παιδιά. Πάρα πολύ χαίρομαι που ακούτε εντερνετικά. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 12, ε. Πώς τα κατάφερα και πάλι. Δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε όμορφα. Έτσι, τώρα αν κρατήσουμε και 5-10 λεπτά παραπάνω την εκπομπή, ε. Πάμε, Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη. Και.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Άκου,

εμάς τι μας χωρίζει? Τίποτα. Κάποιες ώρες μας χωρίζουν μέχρι την άλλη μας εκπομπούλα αύριο στις 10 με καλό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Πάρα πολύ ζεστοί άνθρωποι. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη Δευτέρα. Να μας ευχηθώ σε όλους μας να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Να ευχαριστήσω εννοείται και τους γκουρού του αρωματισμού. Επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματικό καθαρισμό WC, επαγγελματική απολύμανση και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων, έτσι μην ξεχνάτε. Επικοινωνήστε αν δεν έχετε ήδη επικοινωνήσει με τους γκουρούς στο 28310-26442, 28310-042334. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Σας υπενθυμίζω ότι το σούπερ μάρκετ έχει και delivery κανονικότατα και είναι στα τηλέφωνα 28310-028939, 28310-028023. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Baseline Tennis and Paddle Sports Club, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι αν δεν έχουμε βάλει την άθληση στην ζωή μας, είναι η ώρα και η στιγμή να το κάνουμε. Διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και φοβερό ανεψυχτήριο Baseline Cafe. 28310-074-770. Ξαναλέω, τηλεφωνούμε, επικοινωνούμε με το Baseline. 28310-074-770. Και βέβαια, αγαπημένη εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, του Χαρκιανάκη Νικόλαου, παραγωγή και εμπόριο κρεάτων, επεξεργασία, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Ξαναλέω, όλα με 9,5 ευρώ το κιλό, ενώ η παράδοση γίνεται στο χώρο σας. Και επικοινωνείτε τώρα για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα ξανά, μια όμορφη εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μέχρι αύριο στις 10 που θα τα πούμε και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Α. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28 31 030 250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγάλικα Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop, Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
14: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
8: Εδώ.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28-31-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Για το πρώτο παίρνω,
21: Το πρώτο παίρνω.
22: Αν και έπρεπε να πάρει ο Χαρισόπουλος και η Βερίνα, λέει, γιατί τους αγαπάνε πάρα πολύ.
23: Αλήθεια.
22: Ναι, αυτή. Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
22: Γεια σας, η Ελευθερία.
24: Η ίδια.
22: Χρόνια σας πολλά, Ελευθερία. Είμαι η Βερίνα. Η Βερίνα Ευαγγέλου είμαι. Μαζί με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
23: Καλημέρα!
24: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
22: Λάβαμε ένα email από τον άντρα σας, τον Νίκο. Ναι. Σας αγαπάει πάρα πολύ και είναι πολύ περήφανος που είστε η γυναίκα της ζωής του και η μάνα των παιδιών του.
23: Σας ακούτε!
22: Έτσι, και εμείς επειδή κανονικά θα παίρνει πρωινή τώρα, καθίσαμε την Παρασκευή το απόγευμα όλες αυτές τις μέρες εδώ σε για να σας πάρουμε.
24: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
22: Πάτε λίγο και το Βαγγέλη να σας πει ένα καλημέρα.
23: Ναι, καλημέρα.
24: Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη.
23: Τι γίνεται, είσαι καλά.
24: Καλά, καλά, μια χαρά.
23: Είναι πολύχρονη, φιλιά πάρα πολλά μέσα στην καρδιά μας. Πίσω μας ακούσα από κεφάτα.
24: Ναι, ναι.
23: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα Βαγγέλη. Πολύ. Χρόνια σου πολλά, πολύχρονη,
24: Ευχαριστώ.
23: Φιλιά, να είσαι καλά, φιλιά. Γεια.
24: Γεια,
23: φιλιά. Βερινάκη.
22: Έλα.
23: Τα καταφέραμε.
22: Είσαι καταπληκτικό.
23: Τι και εσύ, σε αγαπώ πολύ.
22: Αλόβι
23: και εγώ. Γεια.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
25: Αλφα FM
26: 104,7.
27: 104,7.
26: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
28: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα. Βγαίνει ο άλλο που τον πονούσε ο λαιμό του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
11: πονάει πάρα πολύ ο λαιμό μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
10: Το κοιτάει, του λέει: βγάλει τα ρούχα σου.
11: Του λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμό μου σα λέω πονάει. Τι βγάλει τα ρούχα σου, τι
10: είναι αυτό. Ναι, σα παρακαλώ, μου λέει: κύριε, βγάλετε τα ρούχα σου. Αφού σα το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσόρουχο, του λέει: βγάλετε και το εσόρουχο.
11: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σα είπα για το λαιμό μου.
10: Δεν θα βγάλετε, σα παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
11: Στη γωνία.
10: Ναι. Λέει ναι.
11: Πώς είναι πας
10: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
11: Λέει πώς.
10: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
11: Λέει γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
10: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση. Λέει, είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
12: πάει.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
9: Τα ακούς όλα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Να περιγράψετε την άβολη στιγμή στην οποία ο σύντροφος ή η συντρόφισσά σας κορύφωσε με έναν περίγουρο τρόπο.
15: δεν ξέρω τι συνέβαινε και όταν ήταν στην ακορύφωση είχε ένα παρατεταμένο αλφα. Πολύ παρατεταμένο.
16: Πόση ώρα δηλαδή?
15: Δηλαδή τελείωνα, σκουπιζόμουν και το α μπορεί να συνέχιζε κιόλα.
16: Πολύ λεπτομέρεια, αδερφέ μου.
17: Στείλε πετσέτες τώρα στον Κώστα.
16: Μια πετσέτα σώματος να την έχεις εκεί δίπλα να κάνεις δουλίτσα.
17: Ένας γείτονας λέει όταν αυτό έλεγε μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου και όταν τελείωνα έλεγε αγάπη μου.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2
19: Αλφα FM
20: 104,7
21: 104,7
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Βικελικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

που επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το θες να κυριεύεις το παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη.
9: αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθινο.

0: του Σφαίρα στο YouTube, θα τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σερτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξε ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Ο Άγγης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης. εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Γιώργος Κακοσέως. Παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρεί σε κάποιον πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να το διεκδικήσεις, πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερό, σούπερ τυχερή, βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπεται, παιδιά, να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προποθέσεις. Σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: κουτσιά στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πω, πω, πω.
9: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια...
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος
2: παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
20: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
21: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. η γεύση του καλοκαιριού.
0: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα

0: Α, έλα και πού είσαι.
1: Έλα και πού είσαι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και ξέρω εγώ, εντάξει και εντάξει, ξέρω εγώ να πω.
0: Δευτέρα 8 του Ιούνιου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από γευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς, ο Γιάννης ο Σμπούνιας.
0: Γιατί δυστυχώς για τον κόσμο, χαζός είναι ο άνθρωπος. Ό,τι να είναι λέει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα δικά μας και στις συστάσεις για ακόμη αυτό που συσυνόμαστε κάθε μέρα και δεν μας ξέρει ο κόσμος, τέλος πάντων. Φωτιά τώρα κοντά σε σπίτια στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι.
1: Έλα, ρε.
0: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Χορτοκοπτικό μηχάνημα φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, ένα αέρια μέσα στο σημείο. Η πολιτική προστασία λέει να μείνετε όλοι σε εγρήγορση και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Έτσι. Είναι Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, δεν ξέρω αν έχει πάει, είναι πανέμορφα.
0: Ναι, μα που μου
1: ήταν
0: το
1: εκεί
0: έλεγες.
1: Που σου λέγα που είχα πάει για να ήθελα να βαφτίσω το παιδί και τέτοια. Και είχαμε περάσει, τελικά δεν έγινε εκεί η βάφτιση του παιδιού. Αλλά ήταν, είχα πάθει πανέμορφα, είναι πάρα
0: πολύ. Και λε, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θα μου πει και τι βλακίε μπορεί να λε. Λέω τώρα, με τέτοια ζέστη έξω, γιατί να ξεκινήσουν εργασίε κοπή.
1: Έλαμντε.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή μοντέ. Πραγματικά με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δισκείο. Μα, η πυρκαγιά και η δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας. Στο σημείο υπάρχουν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα. Χάος τώρα πραγματικά. Μα δεις φωτογραφίες εδώ, χαμός. Το άλλο που έχουμε το σεισμό, ο οποίος έγινε χθες.
1: Τριπλά έγινε στην αρχή, γίνεται σεισμός. Καθόμενο στο τραπέζι της κουζίνας και έφτιαχνα ένα Lego. Και ξέρεις, κουνιέται το τραπέζι και λέω: τι έγινε, λέω, κοπάνισα τα χέρια μου. Και μετά έρχεται η γυναίκα μου, βάζουμε να φάμε και ξαρχίζει και ξανακουνιέται το τραπέζι.
0: Στο 5,2 ήταν το
1: τραπέζι. Ναι, και τη λέω: μου λέει το παιδί. Τη λέω: ηρέμησε το παιδί. Μου λέει: είναι μέσα μόνο, τι θε να κάνει το παιδί, θα περπατήσει τον Χριστό. Στον αέρα, στο νερό. Α, περίμενε.
0: Για το πάρει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίμενε στο σεισμό.
1: Κάτσε ακίνητη.
0: Δεν υπάρχει περίμενε στο σεισμό.
1: Και περίμενε να δω αν θα μεγαλώσει. Το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί.
0: Εμένα ο γιος μου ήταν μόνος στο σπίτι με κάτι φίλους.
1: Και τι έφτιανε, τα λιάτες.
0: Και μου λέει: μαμά, πήγαμε πικά το τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, λέω.
1: Είναι ο
0: τουλάχιστον
1: Μίτσος.
0: Είναι.
1: Εσύ με τον Μίτσο που θέλω να γελάσω πάρα πολύ όταν έρθει το χαρτί του στρατού. Που θα έρθει σπίτι κλαίγοντας και θα λέει: μπαμπά, με στέλνουν στον Εύρο. Μπορεί να με φέρει την Καλκίδα, σε παρακαλώ, μπαμπά.
0: Εντάξει, Καλκίδα θα έρθει το παιδί.
1: Ναι, θα πάει.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε από δείτες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Εκεί που μάζευαν εθελοντές καταρρελημένα δίχτυα, ο λευκός καρχαρίας τους πλησίασε με περιέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε
1: γιατί,
0: εδώ.
1: Γιατί συγγνώμη, υπάρχει κανένας καρχαρίας που πλησιάζει φιλικά. Πώς δηλαδή πλησιάζει ο καρχαρίας, με περιέργεια, τι που θα σε φάω.
0: Εννοεί ο δημοσιογράφος που γράφει το άρθρο ότι έκανε κύκλους συνέχεια. Έκανε κύκλους, δηλαδή μέτραγε.
1: Έτσι σε μετράνε. Όπως και όλα τα ζώα σε κάνουν κύκλους γύρω-γύρω.
0: Οι δείτες κατάφεραν με τρεμάμενα δάχτυλα να βγάλουν την κάμερα για να καταγράψουν αυτή τη σπάνια συνάντηση και υπάρχει αυτή η συνάντηση. Έτσι, τώρα μιλάμε για κήτος. Παναγία. Περίεργος λέει ήταν, όχι επιθετικός. Ήταν χαλαρός. Πρέπει να είχε φάει πριν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε άλλα νέα. Κατά τα άλλα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είναι Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Είναι ο Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς τον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Η Goldman Sachs προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ. Θέλετε να σου το πω?
3: Για πες.
0: Δίνει το ξεκάθαρο φαβορί.
3: Ποιος? Βραζιλιά.
0: Λοιπόν, κάτσε το διαβάσω καλά. Χρησιμοποιήσει μαθηματικά μοντέλα. Δημοσίευσε μια ειδική έκθεση και λέει ποιος είναι το φαβορί. Λοιπόν, νούμερο 1 δίνει 26% στην Ισπανία.
3: Α, Ισπανία, ναι, λογικό. Εντάξει, δεν το πιστεύω ότι θα πάρουν Ισπανία. Το...
0: Με 26%.
3: Πιστεύω ότι η νικήτρια του Μουντιάλ.
0: Ποιες είναι οι ομάδες που το διεκδικούν?
3: Πάρα πολλές.
0: Α, νόμιζα ότι είναι λίγες.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο νικητής του.
0: Εμείς είμαστε?
3: Όχι. Πιστεύω ότι ο νικητής του Μουντιάλ θα είναι λατινοαμερικάνικη ομάδα.
0: Γιατί?
3: Έτσι πιστεύω.
0: Επειδή σου αρέσει αυτό το στυλ.
3: Όχι, έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και πιστεύω ότι η έκπληξη του Μουντιάλ θα είναι και το Μεξικό.
0: Ναι.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου, Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Πόπι, Κάλια.
0: Τι ωραίο όνομα το Καλλιόπη.
3: Χρόνια πολλά και στην Καλλιόπη μας. Πίτσα, ναύπακτος, ναυκράτης, Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών είναι. Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Πολλά έχουν συμβεί ανά τον κόσμο. Θες να πάμε σε άλλα νέα?
0: Ναι, πάμε. Θα το παίξαμε και το φίλερ. Πάμε.
3: Οκ. Okay. Πάτα τώρα, Γιάννη. Σε άλλα νέα, 40 βαθμούς. Τώρα, χθες μιλάμε, χθες κουφόβραση Κυριακή, δεν κυκλοφορούσες. Λέω σε ένα σημείο στην γυναίκα μου, τη λέω: πάμε να φάμε κάτι έξω. Και τέτοι, μου λες: τρελός, δεν θυμάσαι πέρυσι καλοκαίρι που πάλι είχαμε πάει τον Ιούνιο κάπου
0: να
3: φάμε.
0: Έξω,
3: και
0: να
3: πήγαμε να πεθάνουμε.
0: Θα σκάσει το παιδί.
3: Ναι, πήγαμε να πεθάνουμε. Πήραμε
0: δεν
3: μια...
0: τον πήγατε για μπάνιο κάπου.
3: Πήγαμε... Όχι, δεν τον πήγαμε για μπάνιο. Δεν πήγαμε για μπάνιο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Πωλείται η Βίλα Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία από 300-500 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι.
0: Η Βίλα βρίσκεται σε ένα κτήμα μεγαλύτερο έκταση από το Βατικανό. Στο ακίνητο υπάρχουν εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις, SPA, 7 ανεξάρτητες βίλες, φιλοξενίες. Εδώ λογικά θα είναι και Airbnb αυτό, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή, άμα έχει 7 ανεξάρτητες βίλες, θα τις δίνει για ενοικίες. Έχει υλικοδρόμιο, παιδικές χαρές, πυρηνικό καταφύγιο.
3: Γενικά, Μπερλουσκόνη έκανε και τα μπούγκα μπούγκα μπούγκα μπούγκα πάρτι.
0: Τι ήταν μπούγκα πάρτι?
3: Κάτι πω για πάρτι.
0: Εγώ τον μπαραντάγκα ξέρω.
3: Κάπως έτσι ήταν.
0: Πώς λέτε σε της Βουλγαρίας το τραγούδι? Μπαγκαράγκα.
3: Τι σχέση έχει αυτό με το μπούγκα μπούγκα πάρτι?
0: Τραγουδάνε σε μπούγκα μπούγκα πάρτι.
3: Δεν τραγουδάνε. Πιάνουν τα μικρόφωνα και ξεκινάνε.
0: Μπάγκα μπάγκα.

0: Λέγεται.
1: Μπάγκα, μπάγκα, μπούγκα, μπούγκα.
0: Τι πάρτι θα μας πει?
1: Πάρτι, γενικά ο Μπερλουσκόνη έκανε πάρτι, ρε παιδί μου.
0: Σε αυτό, ναι.
1: Λίγο ουζάκι, λίγο μεζέ. Είχε πολύ θέμα.
0: Γέννησε η Μαργαλένα Ρουμελιώτη με το.
1: Να του ζήσει.
0: Να του ζήσει το παιδάκι, στο Σάκη Κατσούλη και στη Μαργαλένα Ρουμελιώτη.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Κάτι συνταρακτικό, όχι ότι η ζέστη θα ανέβει κι άλλο. Και είπε και ο κύριος Μανουσάκης ότι θα έρθουν και κάτι μπόρες και τέτοια. Αυτό που με τέτοια ζέστη, αν ρίξει και βροχή, θα έχει τέτοια κουφόβραση, δεν θα μπορούμε να ανασάνουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει κάποια στιγμή, αλλά αυτή την εβδομάδα θα είναι έντονη. Λένε ότι την Κυριακή, προς την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι λένε, δεν τα ξέρω τώρα και αναλυτικά. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι έτσι συνταρακτικό και άξιο αναφοράς. Ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα την Πέμπτη. Γίνεται
0: το Μουντιάλ ξεκινάει στην Αμερική. Άρα ναι. θα μεταδίδεται στην Ελλάδα ξημερώματα.
1: Ο πρώτος αγώνας θα είναι 11 η ώρα το βράδυ και μετά οι άλλοι θα είναι ξημερώματα. Ναι. Δύσκολο πολύ.
0: Αυτό θα είναι. Ναι, φαντάζομαι υπάρχει κόσμος, θα ξέρει, θα είναι, το βλέπει.
1: Προφανώς. Άπειρος κόσμος.
0: Μπορεί σε επανάληψη την άλλη μέρα.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει άπειρος κόσμος. Καταρχάς οι δημοσιογράφοι πρέπει για να γράψουν, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι πρέπει να κάτσουν να βλέπουν τα μάτς. Οπότε θα κάτσουν όλο το
0: καλά,
1: βράδυ.
0: Καλά, εσύ
1: να...
0: όχι. Έχουμε εκπομπή την άλλη μέρα.
1: Εγώ ναι.
0: Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Έχει πολύ στενάχωρα πράγματα.
1: Ξεκινάμε και διπλές εκπομπές λόγω
0: του. Εσείς έχετε άχαστους δύο φορές.
1: Εμείς άχαστους από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη θα είναι κανονικά όπως είναι η εκπομπή. Και Πέμπτη 50% η σκαλέτα θα είναι χαβαλές και 50% θα είναι watch party. Watch party είναι όταν βλέπεις τον αγώνα. Θα βλέπουμε δηλαδή τον αγώνα τον 11.
0: Άρα δηλαδή θα κάθεστε εκεί, θα βλέπετε τον αγώνα αυτό.
1: Ναι, θα βλέπουμε τον αγώνα, θα σχολιάζουμε.
0: Θα σας βλέπουμε να βλέπετε τον αγώνα.
1: Μη μας δείτε.
0: Θα σας βλέπουμε για να βλέπετε τον αγώνα.
1: Ναι, μη μας βλέπετε.
0: Α, θα σχολιάζετε κιόλας.
1: Ναι, δεν καθόμαστε μούγκα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δηλαδή δίνει κάτι, θα κάνετε αναμετάδοση του αγώνα.
1: Κοίτα, ο κόσμος την αγαπάει την εκπομπή.
0: Και εμείς. Αλλά εμείς που δεν ξέρουμε Μουντιάλ.
1: Τι να κάνουμε, ρε Ελίνα, τώρα.
0: Λοιπόν, και τέλος, το τελευταίο νέο για το σε άλλα νέα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι στην Μύκονο. Βρίσκεται με το super yacht Embrace μαζί με την οικογένειά του και πολυμελή παρέα. Περνάει χαλαρές στιγμές στη Μύκονο. Η κάμερα έπιασε τον κορυφαίο αθλητή να είναι πάνω στη θαλαμιγό του και να απολαμβάνει το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα.
1: Έλεγα στο Γιάννη.
0: Έχει ένα πούρο στο στόμα.
1: Τι να έχει στο στόμα, Τζόρνταν.
0: Μισό λεπτάκι. Το σκάφος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Ναι. Έχει 8 καμπίνες, φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες. Γιατί καλέ, 8 καμπίνες δεν είναι επί 2, 16.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, τώρα μιλάμε για δύση περιουσία.
0: Ναι, αγαπη μου, 8 καμπίνες.
1: Ναι, άκουσε με.
0: Δεν έχει διπλό κρεβάτι μέσα.
1: Κοίταμε. Ναι. Ο Τζόρνταν, και το έλεγα στο Γιάννη την Παρασκευή, ο Τζόρνταν έχει μια γραμμή ρούχων.
0: Ναι.
1: Τη γραμμή ρούχων αυτή τη φοράει η Παρί, η Παρί Σεζερμέν που πήρε το Champions League. Το επόμενο πρωί από την κατάκτηση.
0: Τα ρούχα του Τζόρνταν φοράνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζόρνταν έχει ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία.
0: Α, δεν είναι δικά του.
1: Δικά του είναι, ρε παιδί μου. Έχει ένα ποσοστό. Αυτή η εταιρεία, η πολύ γνωστή λοιπόν, που έχει και τη σειρά Jordan, η Paris Saint-Germain φοράει τα Jordan. Ωραία, δηλαδή τα ρούχα, τα αθλητικά που φοράει η Paris Saint-Germain τα Jordan. Το άλλο πρωί, από την κατάκτηση του Champions League, στο Jordan, στο λογαριασμό του, χωρίς να κάνει τίποτα, μπήκαν 17 εκατομμύρια. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν ήταν υπογράψει συμβόλαιο με αυτή τη μεγάλη εταιρεία των αθλητικών ειδών, ήταν μαζί με τη μαμά του. Και λένε στη μάνα του, κυρία Τζόρνταν, να αγοράσουμε τα δικαιώματα. Και λέει η μάνα του τότε, στα 80s, 90s. Όχι, λέει. Θέλουμε φόρου ζωής το 5%.
0: Εντάξει.
1: Άκου η μάνα τότε. Και ο Τζόρνταν ξύπνησε την Κυριακή το πρωί και είχε 17 εκατομμύρια στο λογαριασμό.
0: Επειδή δηλαδή, η μάνα
1: επειδή
0: του.
1: Επειδή η μάνα του, όταν υπέγραψε με τους. Τότε είχε υπογράψει με τη γνωστή εταιρεία, λένε, θέλω το 5% να έχουμε φόρου ζωής. Από τις πωλήσεις της εταιρείας.
0: Γιατί η μάνα ξέρει.
1: Εκεί καταλήξαμε.
0: Λοιπόν, και αφού με τη θαλαμιγό έχει κάνει το ταξίδι και πηγαίνει σε διάφορα νησιά το Κυκλάδο, 90 εκατομμύρια κάνει η θαλαμιγός, έδωσε ένα φιλοδόρημα. Πήγε, έφαγε τώρα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, θέλω να φάω καραβίδες, σας τα ακούσω, ξέρω τι έφαγε.
1: Τι να φάει.
0: Λοιπόν, και λέει, το φιλοδόρημα που άφησε. Ήταν το 50% του συνολικού λογαριασμού. Δηλαδή πόσο κάνει το τραπέζι, 1000 ευρώ?
1: 3000.
0: Ναι, 1,5.
1: Ναι.
0: 500 ευρώ το μισό δηλαδή, στο συνολικό λογαριασμό.
1: Άμα δεν αφήνει και ο Τζόρνταν Μπουμπάρ.
0: Εντάξει, γενναιόδωρο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνουν, εντάξει, λέει, είναι κάτι που το συνηθίζουν οι διεθνείς celebrities, αλλά ο Τζόρνταν λέει πολύ περισσότερο, εξαιρετικά γενναιόδορο. Τζόρνταν,
1: δεν τον νοιάζει, Ελίνα τώρα.
0: Έχει τη μαμά.
1: Ρε Ελίνα τώρα, δεν τον νοιάζει, τη μαμά τώρα, έχει όλα τα άλλα, τώρα ξέρεις. Ναι. Είναι λίγο να ξυπνάς το πρωί Κυριακή και να λες, τι έγινε ρε παιδιά, αυτά τα 17 εκατομμύρια στο IBAN, ποιος τα βάλε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα 3 μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα 3 μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
15: Α, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά, πάμε σούπερ μαρκέτ.
15: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
15: Happy Mastercard Day!
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και

0: σας πω. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
13: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
14: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Ο Σφαίρα 102 σε Facebook, Insta και TikTok.
17: Το Σφαίρα Password είναι 2, 4, 0, 7.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν το σηκώνουνε, Γιάννη μου.
0: 44 μετά τις 5 και έρχεται σφαίρα password. Γίνεται χαμό στο Viber. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμπληρώσει τα 2.000 μηνύματα. Έχει την κάρη το Viber. Απορώ δηλαδή μερικές φορές πώς κολλάει.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
1: Κρίμα. Το επόμενο. Λοιπόν, σφαίρα password, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, θα γίνει δικό σου εάν συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίο είναι τρομερό, φοβερό, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Password.
3: Πώς. 24.07.
0: Μπράβο! Μπράβο, πώς σε λένε?
3: Σπύρος.
0: Σιά σου, Σπυράρα, που σε πετύχαμε.
3: Γεια σου, Νικόλα, στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, γι' αυτό είσαι χαμηλό φόνο.
3: Ναι, τώρα όμως λίγο καλύτερα.
1: Έχεις μπει στην κλήρωση, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.
0: Γεια σου, Σπυράρα, γεια σου. Φιλάκια. Ωραία, σου Σπύρος.
1: 8.30, 11.30, 2.30, 5.30, ακούσω σφαίρα password και πρέπει να είσαι πάρα πολύ alert. Μήπως χτυπήσεις το τηλέφωνό σου και βγεις στον αέρα για να μας πεις το σωστό τετραψήφιο κωδικό. Εάν το κάνεις αυτό όπως το έκανε τώρα ο Σπύρος, μπαίνεις στην κλήρωση και σε λίγες μέρες κληρώνεται το αυτοκίνητο. MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
0: Αν θέλετε να γελάστε πάρα πολύ, μπείτε στα social media του Σφαίρα στο Instagram και δείτε το υποκριτικό ταλέντο της Ελίνας Παπίλα. Που είναι
1: εκεί.
0: Οι οικογενειακές ιστορίες μπροστά της είναι Hollywood.
1: Δεν έχω την εμπειρία τη δικιά
0: δεν
1: σου.
0: Δεν έχει να κάνει με εμπειρία. Έλα, Νικόλα.
1: Άμα έκανα όπως κάνω στον άντρα μου. Άστα.
0: Αυτό θέλαμε.
1: Να ήσουν εκεί. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε σε Νίνο Ζόζεφιν. Πριν πάμε, Γιάννη μου, περίμενε με λίγο. Θέλω να σας πω ότι... Καλά, ο Νικόλας θα σας πει για τους άχασους σε λίγο. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη Pharmacept, διότι πήρα το αντιλιακό, πήρα το Iliodor της Pharmacept, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μικρό, από το πεντάχρονό μου μέχρι εμένα, που είμαι μέχρι τον άντρα μου, που είναι ο μεγαλύτερος της οικογένειας.
0: Έλα τώρα.
1: Pharmacept. Χαζό σε παιδάκι.
0: Αφού είσαι μεγαλύτερη από τον Αντώνη.
1: Εγώ να με. Εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι.
0: Τώρα μα τρελάνει τώρα.
1: Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τι πιο ευαίσθητε επιδερμίδε. Λοιπόν, η σειρά ονομάζεται Iliodor, φετιβείται στα φαρμακεία και έχει πάρα πολλά προϊόντα που είναι από βρέφη μέχρι ενήλικε. Μέχρι τον Αντώνη δηλαδή. Αυτό.
0: Προσπερνάω όλο αυτό αυτή την παροδία. Μα λέει ότι είναι μεγαλύτερη.
1: Λέει ότι ο Αντωνπάς είναι μικρότερος από μένα.
0: Μα είναι μικρότερος.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Είναι η κόρη της εδώ, Σοφία μου, σε παρακαλώ.
1: Πόσο? Μεγαλύτερος από μένα. Τι λες, καλά, τον Νοέμβρη είναι ο Αντωνπάς. Εγώ είμαι Δεκέμβρη.
0: Ναι, άρα είναι μικρότερος.
1: Μικρότερος. Είναι Νοέμβριο γεννημένος.
0: Ναι.
1: Και μετά από ένα μήνα γεννιέται.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Σοφία μου, το έτος μας νοιάζει.
1: Όχι, δεν το λέμε το έτος.
0: Η μαμά είναι 2 χρόνια 3 μεγαλύτερη από τον μπαμπά σου.
1: Ναι, καλά, τάξη.
0: Ούτε τα παιδιά σου δεν το ξέρουν.
1: Προχώρα.
0: Πω, τι ψέμα σε αυτή την οικογένεια. Καλά, ντροπή, δεν σου έχει πει πότε είναι. Καλά, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αν είσαι ξύπνιος, Βραζιλία θέλει να σου θυμίσει ότι είναι εδώ. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει τον back to back για κάθε φαβορή. Κουβαλάει πίεση για το Μουντιάλ. Ένα γκολ σε κάνει ήρωα. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ και αν είσαι ξύπνιος, είσαι στην Novibet. www.novibet.gr/στοίχημα.
1: Ναι, αυτό δεν το λέγεται την Ισπανία μέσα όμως.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Άρα δεν θα είναι η Ισπανία
0: δεν
1: που λέει.
0: Δεν ξέρω τώρα. Μπείτε στην Όβη να μάθετε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν και τι κάνει στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ο, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Sí, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Clear as the sky.
1: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά,
9: άκου μοναδικά.
7: Αλφα, για να την ακούσεις.

0: Τρανσφέρα 102-2. Επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 5 μετά τις 6.
1: Τι έχουμε πει, Παναγία μου.
0: 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Βρήκαμε και τον νικητή password, το φίλο μας εκεί πέρα. Όλα καλά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα. Έχει μια συννεφιά σήμερα περίεργη, έτσι. Μια κουφόβραση, μια τέτοια. Έχω γυρίσει και όλη την Αθήνα εδώ. Έχω φάει όλο το καυσαέριο της Αθήνας, σημαίνει, νιώθω ότι κολλάω ολόκληρο.
1: Αν θέλετε κι εσείς να φάτε κάτι, αλλά να μην είναι καυσαέριο, Basil Bar by Besto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι, με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Besto Bites. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και έχει και ωραίες στάσεις. 5 και 6 του Ιούνιου ήταν στην Κηφισιά και τώρα 12-13 κατηφορίζει στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, και κλείνει 19-20 στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί στο Basil Bar by Besto Barilla.
0: Λοιπόν, τώρα αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με την έγκυντη τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς, και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Εντάξει, αυτό είναι τέλειο, έτσι. Μάθε περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Συνεχίζουμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί τα διαβάζω τώρα εγώ τους τίτλους και πανέσουν. Μουντιάλ 26. Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Να μου τα εξηγήσει, θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρερ των παγκοσμίων πολέμων. Κυπέλων, συγγνώμη.
0: Τι λες, Ελένη.
1: Συγγνώμη. Είπανε το Ρονάλντο τώρα γέρο εδώ.
0: Είναι 40 χρόνων. Για το ποδόσφαιρο είναι για το ποδόσφαιρο μεγάλος.
1: Λοιπόν, ο Ροζέ Μιλά δεν κινδυνεύει, λέει, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Που δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρε του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα τρελό σενάριο που κάποιος τον εκθρονίζει.
0: Mm.
1: Θα είναι 41 ετών ο Ρονάλντο. Αν όλα κυλήσουν έτσι ιδανικά και φτάσουν στον τελικό, θα είναι 41 ετών στο φετινό Μουντιάλ. Οπότε,
0: ναι,
1: αν σκοράρει, δεν θα μείνει στην ιστορία όσο γυρεότερος. Θα ανέβει από την τρίτη στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Θα προσφεράσει τον Πέπε. Πέπε.
0: Α, τον Πέπε τον Βραζιλιάνο, τον Πορτογάλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Θα βλέπει όμως την πλάτη του Ροζέ Μιλά.
0: Ροζέ Μιλά, ναι.
1: Κατέχει ένα ρεκόρ που δεν θα το σπάσει, λέει, ούτε ο Ρονάλντο. Το 1990 ο Ροζέ Μιλά αποφάσισε να αλλάξει την απόφασή του,
0: Καμερούν,
1: να αποσυρθεί
0: έπαιζε,
1: από την εθνική Καμερούν. Πω, και ακολούθησε στο Μουντιάλ. Πέτυχε 4 γκολ και έγραψε το μύθο του που ολοκληρώθηκε 4 χρόνια αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, γεννηθεί το 1952, σκόραρε κόντρα.
0: 52 ήσαμε με τον πατέρα μου.
1: Και έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει σκοράρει, κάποιος γυρεότερος δηλαδή, σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Άκου να δεις. Ακόμα και αυτά μετράνε, και αυτά τα κοιτάνε.
0: Στατιστικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία αυτά, θα μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Ζε,
0: μιλά τώρα, τον θυμήθηκα. Δεν θυμήθηκα ότι παίζει στο Καμερούν, γιατί θυμάμαι το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Οπότε σου λέει και να σκοράρει ο Ρονάλντο φέτος.
0: Είναι ο Ροζέ
1: Μιλά, 41 ετών.
0: Ναι, θα πρέπει να παίξει ο Ρονάλντο άλλα 2 χρόνια και να σκοράρει, που το Μουντιάλ είναι ανά 4 χρόνια. Δηλαδή ο άλλο Μουντιάλ τώρα ο Ρονάλντο δύσκολα προλάβει. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε 44-45, καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι 45 ετών.
0: Δύσκολο, δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίζει.
0: Όχι, με το 45.
1: Αυτό και αν παίξει και του κάνουν μια πάσα για να βάλει ένα γκολ. Για να σπάσει το.
0: Δύσκολο τον πάρει τώρα στην εθνική 45.
1: Να πούνε όλοι stop, ναι, να σκοράρει λίγο ο Ρονάλντο για να πιάσει το μύθο.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Θα γίνει αυτό, λες.
0: Όχι, αυτά είναι δύσκολα που λες.
1: Παρ' όλα αυτά παίζει. Υπάρχει κάποιο που είναι πιο μεγάλο από τον Ρονάλντο που παίζει.
0: Δεν ξέρω τώρα όλες τις ομάδες, τα ηλικιακά τέτοια. Ο Ρονάλντο είναι από τους γυρεότερους, παιδί μου.
1: Από πόσο χρόνο παίζει ο Ρονάλντο?
0: Τώρα από τις. Από μικρό, φαντάζομαι. 18, 19, 20.
1: Κάθε χρόνο παίζει.
0: Κάθε 4 χρόνια είναι το Μουντιάλ.
1: Όχι, ενώ κάθε χρόνο παίζει ομάδα.
0: Στην εθνική είναι.
1: Δεν έχει σταματήσει να παίζει.
0: Δεν έχει σταματήσει. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Πόσα λεφτά που έχει
0: βγάλει.
1: Αυτά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από κάτσε να θυμηθώ. Να ακούσουμε κάτι από Άννα Βύση. Νομίζω δεν έχω
0: ακούσει. Όχι, ξέρετε ποιο θέλω.
1: Ποιο?
0: Το τραγουδά του Σαββατοκύριακο. Συνέχεια και δεν ξέρω γιατί.
1: Σου έχει κολλήσει.
0: Μου έχει κολλήσει. Θέλω και την Καρμπή Διονύση Χινάς, που ήταν και βιντεοκλιπάρα, η κετάρα εκεί, φοράει κάτι ζαρτιέρες, κάτι τέτοια. Το και ζήσαμε μόνο για λίγο και χωρίσαμε.
1: Αυτό γιατί σου είχε κολλήσει?
0: Δεν ξέρω, τραγουδάω σε αυτό το κείμενο.
1: Φόραγε ζαρτιέρε και έτυχε σε αυτό το βίντεο κλιπ.
0: Φοβερό βίντεο κλιπ.
1: Εγώ το θυμάμαι αν φάω στο βίντεο κλιπ. Μιλούσανε.
0: Φοβερό.
1: Κάτσε να μπω να δω το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, μπες βίντεο κλιπ. Μπείτε βίντεο κλιπ όλοι, ρε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δεκάδα μου ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Όπου και να είστε, εδώ παρέα μέχρι τις 8 στο απογευματινό Σφαίρα. Δεν αντέχεις να είσαι όλη μέρα σε ένα γραφείο? Θες να είσαι έξω, να γνωρίσεις κόσμο, να μιλάς και να πετυχαίνεις στόχους? Η CQS, κορυφαίος εργοδότης για το 2025, αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα, μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
1: Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει το Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo στην Αθήνα, με θέματα Fractures Navigating Opportunity through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από την προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και πάρα πολλά άλλα. Μην μείνετε θεάτες, είναι μέρα των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, τώρα διάβασα κάτι που μου θύμισε ένα βίντεο που είχα δει στους Άχαστους με το Ράπτη, ο οποίος έλεγε για μια ιστορία που είχε ζήσει στο Ολλανδία. Πού ήσουνα? Κάπου ήσουν στον Μπριτζ, κάπου ήσουνα. Ναι. Λοιπόν, στη Ρώμη. Μία κοπέλα, μια τουρίστρια.
1: Με τις κροκέτες.
0: Ναι, κάτι είχε πει.
1: Θα δώσει 70 ευρώ.
0: Και δεν έρθουν εδώ για τη χωριάτικη.
1: Καλά τους κάνουν.
0: Άσε μας, μωρέ, και εσύ.
1: 14 λοιπόν, ευρώ η χωριάτικη, ρε.
0: Παγίδα, η έξαλλη τουρίστρια που χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Κατήγγειλε, βέβαια.
1: Στη Ρώμη. Η Ρώμη, το ξέρεις ότι στη Φοντάνα την Τρέβη έχουν βάλει πώς.
0: Το έμαθα, ναι.
1: Ναι. Στη Φοντάνα την Τρέβη πληρώνεις με πώς. Είναι στη Φοντάνα την Τρέβη, πληρώνεις με πώς. Πας μετά, λες, περπατάς στη Ρώμη που λένε η Ρώμη.
0: Είναι ωραία. Πόλη,
1: ναι, η Ρώμη, το Παρίσι. Πας μετά στη Ρώμη, σου λέει δύο τζελάτο, 44 ευρώ, ρε. 10 ευρώ η μπάλα, ρε. Λες και τη φέρνει ο Κέσσαρας ο ίδιος, ρε. Έτσι εδώ. Μετά και μετά λένε στον Μπριζ, πήγαμε στον Μπριζ, ωραίο τον Μπριζ, μια γραφική πόλη σαν τα Γιάννενα, έτσι με ποτάμια μέσα και
0: η άμφισα τη. Πώς το πες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχα πει.
0: Είναι
1: στον Μπριζ, δύο πατάτες, δύο κροκέτες, 70 ευρώ, ρε. Δύο πατάτες. 18 ευρώ η χωριάτικη και η φέτα χωριστά. Για να βλέπεις τον Άγιο Προκόπη.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Εκεί
0: στην πιάτσα Ντεσπάνια.
1: Ναι.
0: Πήγε τουρίστρια, κάθισε και έφαγε δύο παγωτά, 44 ευρώ. Το κατήγγειλε βέβαια αυτό. Και έρχεται τώρα λοιπόν αυτό και φωτίζει ξανά το ζήτημα των υπερτιμολογήσεων σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης. Έγινε viral αυτή η ανάρτηση, με την επισκέπτρια να περιγράφει μια εμπειρία που, όπως υποστήριξε, κατέληξε σε υπερβολικό λογαριασμό, χωρίς να έχω, λέω, σαφή εικόνα των τελικών τιμών. Ναι. Ήρθε μια απόδειξη σε 44 ευρώ. Έτσι. Ούτε, λέει, έβαλα γαρνίρισμα, ούτε πρόσθεσα κάποια υλικά. Δύο μπάλες το κάθε παγωτό.
1: Αυτό σου λέω. 10 ευρώ η μπάλα.
0: Ναι. Η ίδια ανέφερε ότι λόγω γλωσσικού φραγμού δεν αντιλήφθηκε εξ αρχής το τελικό κόστος. Η πραγματικότητα όμως αργότερα, όσο κατάλαβε, ήταν πάρα πολύ έντονη. Οπότε πήγε, το κατήγγειλε, πήγαν οι άνθρωποι στο μαγαζί, πήγε η αντίστοιχη εφορία εκεί, ναι. Του έκαναν έλεγχο. Γιατί τόσο ακριβά, γιατί τόσο εγώ χρεώνω.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος καλά κάνει και το χρεώνει. Από τη μία, λες έτσι, όσο ο καθένας χρεώνει ό,τι θέλει. Απ' την άλλη, ναι, οκ. Okay. Μην διαμαρτύρεστε μετά ότι στην Ελλάδα οι ξένοι έρχεστε και λέτε «Oh my God».
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης, λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Δύναμη,
10: εμπειρία,
4: γνώση,
10: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Α στους 104,7. τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
22: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
23: Και τι άλλο, Αντώνη?
22: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
24: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
25: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
22: Ποιος σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Γιατί πειράζει τα μηχανήματα? Γιατί πειράζει τα μηχανήματά μου? Εγώ πειράζω τα βιβλία σου. Στο παιδί μου μιλάω. Είδατε πόσο αυστηρή μου μα είμαι, έτσι. Είδατε. Τώρα εγώ την έχω σκίσει τη γάτα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 7 παρά 20 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και διεκδικείτε το πρώτο μας το δώρο, το οποίο είναι καταπληκτικό και τα δύο δώρα είναι καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Waterfun Water Park. 2-11-700-79-31, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάρετε την οικογένεια, την παρέα, τους ανθρώπους σας, να ζήσετε μια μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε κανένα ταξίδι. Μόνο μέχρι την έξοδο 5 θα φτάσετε της Αττικής Οδού. Θα μπείτε μέσα και κατευθείαν μπαίνετε σε mood διακοπών. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες, κοκτέιλς. Waterfun Water Park. Waterfun.gr για να μπείτε και στο site.
1: Γράφει ο Γιώργος εδώ στο Viber. Παιδιά, πριν ένα μήνα στη Ρώμη, ένα κιλό σοκολατάκι 115 ευρώ. Ρε, 25 ευρώ η χωριάτικη.
0: 110. Τι σοκολατάκια πήρατε, ρε Γιώργο?
2: Σοκολατάκια.
0: Και τι ποσότητα πήρατε? Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Βγείτε στον ένα και βρείτε μας το τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Το όνομά σου?
3: Θανάση.
1: Αμάξης.
3: Θανάση.
0: Θανάση. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Θανάση μου.
0: Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο, ε?
3: Ναι, σε εσάς ναι.
0: Ναι, σε εμάς ναι.
1: Σε ποιους άλλους παίρνεις δεύτερη?
3: Παίρνω και στα παιδιά στο πρωινό.
0: Α, εντάξει. Εμείς κάνουμε welcome όμως.
1: Καλώς ήρθατε, Θανάση.
0: Καλώς ήρθατε, Θανάση, στην παρέα μας.
1: Κάνουμε welcome στο Θανάση. Πάμε, Θανάση, 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
0: Το βρήκες, ε?
1: Ναι.
0: Εσύ το
3: βρήκες? Όχι, δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα γιατί δεν άκουγα καλά.
0: Άλλη μία φορά, άλλη μία φορά στο Θανάση.
1: Ναι.
0: Το βρήκατε.
1: Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα
0: που γυρίζεις τελευταία. Του το πες. Του το πες, λέγες.
1: Κοπέλα, έχει παρεστεί.
0: Θανάση, φιλάκια.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Γεια.
0: Σόπα, εσύ. Καλά, εσύ έχεις το πω, Γιάννη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Τα έχετε βρει την πούμη ομάδα της
1: Λίστας. Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Φιλιά στη Βάσο την Πετράκου, τη φίλη μου, στην Αντιγόνη. Πολλά φιλάκια. Ακόμα αναρωτιούνταν φορέα της Αρτιέρηση και την Καρπή στο βίντεο κλιπ.
1: Το όνομά σου?
3: Χριστόφορος, παιδιά.
1: Πού είσαι, δουλειά?
3: Σχολάσαμε και γυρνάμε.
0: Τι έχει, Χριστόφορε, γιατί μιλάς έτσι?
1: Είναι κουρασμένος.
3: Είναι λίγο κομμάτια για
0: τι δουλειά κάνεις?
1: Μεταφορέας.
3: Κοντά είσαι.
1: Ναι.
3: Σε logistic με χειριστή.
1: Έχει και ζέστη αυτή την περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δουλεύω σε ψυγεία, οπότε καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει. Σε ψυγεία?
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε ψυγεία?
1: Μεταφέρει πτώματα.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
3: Ψυχόμενα πράγματα.
0: Προϊόντα ψυγείου.
1: Αρακά, μπάμιες, φασολάκια, παγωτά.
0: Άρα από το κρύο βγαίνει στη ζέστη και τούμπαλι, ναι. Πιο δύσκολο ακόμα. Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Ένα, δύο, τρία και... Το, μη, βρήκατε τώρα αυτό?
1: Το, δεν έχω βρει.
0: Α, πάλι. Περίμενε τώρα, ένα, δύο, τρία πάλι.
1: Βρήκες τίποτα?
0: Έχει και φασαρία. Φτάνω στο
1: Θεό.
0: Το καλύτερο που μου έχει μείνει είσαι εσύ γι' αυτό. Γιατί, γιατί κάνεις έτσι? Εγώ θέλω να το απολαύσω. Δυνάμωσε, Γιάννη.
1: Δεν μπορώ. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Εννοείται, καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Μαράκι μου.
4: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να μην αγχώνονται καθόλου.
0: Οι πανελλαδικές τελείωσαν σήμερα.
4: Το ξέρω, αλλά δίνουμε και στο σχολείο τριτηλικίου εμείς.
0: Α, είναι το σχολικές, δεν έχετε τελειώσει ακόμα?
4: Όχι, όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Απλά θέλουμε να μην αγχώνονται καθόλου τα παιδιά. Ναι. Μιλάω και στον εκπαιδευτικό και στον.
0: Εντάξει, τώρα το να μην αγχώνονται μια κουβέντα είναι. Πώς θα το κάνεις, ναι, αυτό? Απλά προσπαθείς να δημιουργήσεις συνθήκες για να έχουν έτσι όσο πιο πολλά γίνεται και η ψυχολογία να είναι καλή από αυτή την άποψη. Λοιπόν, ένα,
1: πάμε,
0: δύο, τρία και. Το βρήκα. Πείτε μου.
4: Ένα, πίνω.
0: Ορίστε.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδη, δεν είναι?
0: Όχι.
4: Η
0: Πέγκη Ζήνα.
4: Γεια
0: σου, Μαρία μου, φιλάκια. Ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Έχουμε και πίτσα φάνε, παιδιά.
1: Μετά έχουμε πίτσα φάνε. Τώρα έχουμε το water park.
0: Να το δώσουμε.
1: Ναι, το δώσουμε. Ωραία, δεν έχει πάρει κανείς. Πάμε παρακάτω.
0: Δύο, τι λες, καλέ.
1: Δεν περιμένουμε, δεν περιμένουμε.
0: 2-11-700-79-31.
1: Γεια σας.
0: Εδώ οι γραμμές είναι κατηλημένες μονίμως.
1: Εμένα ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Μελετία.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο όνομα, χαρούμενο κορίτσι.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Μελετία, 3-2-1 και. Εντάξει.
0: Το βρήκε.
2: Από πολλά χρόνια να τα ακούσω, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Άλλη μία. Ρε Γιάννη, πού να το βρει η κοπέλα αυτό το τραγούδι.
1: Έλα ρε παιδιά, χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Καλά, γεια σου.
0: Γεια σου, φιλάκια. Έλα, τα πάντως με το δω. Τώρα μην είστε τέτοιοι. Κομπλεξικοί.
1: Χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Ναι.
5: Ναι.
1: Ναι. Έλα. Μακούς.
0: Yeah. Και... Σταμάτα να φωνάζεις.
1: Εγώ μωρέ φωνάζω.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Γεια
6: καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
6: Ρούλα.
1: Ρούλα μου, πάμε να παίξουμε.
0: Μισό λεπτό.
6: Ναι.
0: Θέλουν το τηλέφωνο στο Viber.
1: Ωραία.
0: 2-11-700-79-31.
1: Πάμε, πάμε Ρούλα. Εντάξει.
0: Πες μου το βρήκες γι' αυτό.
1: Ναι, ο ύμνος. Πάμε Ρούλα, έλα πες το. Έκανε και πρεμιέρα την Παρασκευή, πάμε.
6: Όχι, δεν το έχω.
1: Είμαι μαζί σου
0: και έχω. Έκανε πρεμιέρα πού?
1: Στο Ελάν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχαμε αναφορέ εδώ. Γεια σου.
0: Το Ελάν θα μπορούσε να είναι και το όνομά μου. Ελίνα, είδε. Ωραία.
1: Το Βλακάν. Θα μπορούσε να είναι το όνομά σου. Καλησπέρα.
0: Σοφία, γιατί του μιλά. Γιατί του λε πώ μιλά εσύ στη μαμά μου.
1: Γιατί συμφωνεί, μάλλον.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
6: Σοφία, όνομά
1: σου. Σοφία, μου πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
1: Έλα Σοφία, πες το.
6: Κι αν είσαι θάλασσα.
0: Το τραγούδι πώς λέγεται?
6: Καλοκαίρι μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι ρε Σοφία. Άντε βρε Σοφία, σκάσαμε.
0: Μείνε
1: Σοφία, μείνε στη γραμμή. Καλή, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ, Σοφία, καλές μπουτιές. Γεια σας. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Σοφίας, η οποία θα πάει να απολαύσει έτσι δροσερές βουτιές με την οικογένεια, Pizza Fan Combo. Έχουμε ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα λαχταριστή και μία πίτσα. Να την πάρετε, να τα φάτε, να καλέσετε τους φίλους σας, να τα μοιραστείτε, να περάσετε υπέροχα. Οπότε πάμε να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan. Yeah.
0: Εντάξει, παιδιά, το πήραμε το τηλέφωνο. Όλα εγώ τα κάνω σε αυτή την εκπομπή. Το έχετε καταλάβει έτσι. Έχω υδρώσει τη δουλειά.
1: Εντάξει, Ελίνα.
0: Πραγματικά.
1: Συνήθεια.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Γεια σα.
7: Γεια σα.
1: Το όνομά σου.
7: Μαρκόπουλος Χρήστος.
1: Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
0: Γιατί λέει και το επιθετό σου.
7: Από συνήθειο.
1: Πάμε, Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
7: Ευχαριστώ, πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει. Πάμε, Χρήστο, πες το.
7: Δεν το άκουσα άλλη μία.
1: Πάμε άλλη μία. Έλα, Χριστάρα.
7: Δεν το.
0: Εγώ νόμιζα να το ζηλεύω το μαζονάκι.
1: Όχι, δεν κουρκούλη.
0: Γεια, φιλάκια, στεναχωρήθηκε. Πακέτο κόμπο πίτσα φαν.
1: Πώς έχω ξεφτυλιστεί στη ζωή μου.
0: Σιγά μου αρκετή, επειδή είσαι μουσικό αυτή.
1: Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
7: Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
7: Για πάμε.
1: Το βρήκα, πάμε. Πες το Δημήτρη.
0: Το βρήκα. Δημήτρη.
1: Δημήτρη, έλα. Έλα, Δημήτρη, πες ποιος είναι.
7: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι, 3-2-1 και.
0: Το βρήκα.
1: Μπράβο. Πάμε, Δημήτρη.
7: Δεν θα κερδίσω ποτέ, παιδιά.
1: Όταν με
0: κερδίσω. Φιλάκια.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τον έχει μουρλάνει τον άνθρωπο.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Εδώ γιατί δεν μου μπαίνει αυτό. Δεν μπαίνει.
1: Καλησπέρα. Ο άλλος λέει φώναζε ο ράπτης και δεν με άκουγε που μιλούσα. Δεν σ' άκουγε κανείς, Θανάση.
0: Παρακαλώ. Η Μαριλένα λέει ο ράπτη φάση λέει. Πότε γεννήθηκε, τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, Μαριλένα μου.
1: 1982.
0: Ρώτησε τον τώρα κάτι για το φεγγάρι, θα σου το πει γιατί είναι ξερόλα.
1: Δεν είμαι ξερόλα, επειδή ξέρω μερικά τραγούδια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δεν πετάγεσαι σαν την να μην πω πια.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
8: Βικτόρια.
1: Βικτόρια, πάρα πολύ.
0: Από πού τηλεφωνείς?
8: Από Αθήνα.
0: Γιατί γελάς?
8: Γιατί με έχει βάλει άτομο και τηλεκαθούμενο που πήρε το τηλέφωνο, βλέπω το παράτησε εδώ πέρα.
1: Παναγία μου, τι πιστόλι είναι αυτό. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, κάτσε. Κάτσε, λες 10 λέξεις το δευτερόλεπτο.
0: Μια ερώτηση κάναμε, γιατί γελάς.
8: Γιατί δεν είχα ιδέα ποιον έχει πάρει τηλέφωνο και απλά ήρθε και μου έπρεπε την ιδέα μου.
1: Μάλιστα.
0: Α, δηλαδή τώρα εσύ δεν ξέρεις ποιοι είμαστε.
8: Όχι, ξέρω ποιοι είστε, γιατί μου τι ξανακάνει.
1: Α.
0: Δηλαδή πήρε τηλέφωνο και σου έβαλε στο αυτή σου λέει μίλα.
1: Πεινάει ο άντρα, σου θέλει πιτσούλα, ε.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως που πήρα πριν δύο εβδομάδες που είχα πάρει, πάλι για πίτσα μου έκανε, αλλά είχα κερδίσει τη ζωοτροφή.
1: Α, τη ζωοτροφή, δώσ' του λίγο ζωοτροφή να φάει.
0: Τα μάτα μου, ρε. Ένα, δύο, τρία και... Για πες.
8: Δεν έχω ιδέα.
0: Με σημαία μου μια φούστα.
8: Γεια
0: σου, φιλάκια. Παιδιά και 53 η ώρα, last call, παρακαλώ. Τελευταία γραμμή για απόψε, ναι.
1: Όλοι κάτι έχουν. Ο ράπτης αυτό έχει μόνο. Καλό αυτή, μόνο αυτό. Στείλε μας, Αριστοτέλη μου, τι έχεις εσύ καλό όμως. Δεν μας λες ποιο είναι το δικό σου το καλό.
0: Α, Αριστοτέλη, γιατί το είπες αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Ότι έχεις μόνο αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, έχει και άλλα.
1: Έχω και καλό. Λίγα άλλα, Αριστοτέλη. Μπορώ να σας το δείξω από κοντά. Καλησπέρα, ποιος είναι.
5: Γεια σας, είμαι η Εύα.
0: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
1: Εύα μου, καλησπέρα. Πάμε να παίξουμε.
5: Πάμε.
0: Δώσ' το.
5: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Εύα, Εύα.
0: Μείνε στη γραμμή, φιλάκια.
1: Γεια σου, Εύα.
0: Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ καθημερινά, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή μπες φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τώρα παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Παλάς Σουίτς. Σας περιμένει πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Πάρος Παλάς Σουίτς, αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Και περισσότερες πληροφορίες για κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
0: Break και επιστρέφουμε.
9: Πρωινό σφαίρα. Moments.
10: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
11: Ψήθηκα.
10: Όχι.
11: Τι?
10: Πατάτε!
9: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
12: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
9: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
13: 1881
14: 1961
13: 5050
14: 1471.
1: Ναι!
14: 12-12.
0: Μπράβο!
13: 19-40.
1: Ναι!
9: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
16: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ, το δέρμα σου επιστήμη.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό παρακαλώ.
22: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: sorprinse. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
18: Άκου δυνατά,
19: άκου μοναδικά.
17: Αλφα. Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
6: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
5: πάστας.
4: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Σας έχω πει ότι με έχουν μηδενίσει με έχουν μηδενίσει στη σχολή λογοκλοπής, έτσι.
14: Λογοκλοπής. Τι σημαίνει λογοκλοπή?
13: Λογοκλοπή σημαίνει που... σε μια εργασία που κάνεις και πας να παραδώσεις την εργασία σου στον καθηγητή που κάνει το...
15: Ρε παιδιά, με ρωτάτε κάτι, μιλάω και δεν με κοιτάτε.
14: Τι είσαι ραβωνιαστική, άκουσα να σε κοιτάω. Σ' ακούω, τι είμαι ραβωνιασμένη. Και παρεξηγέσαι δηλαδή κιόλας.
15: Θα με κοιτάτε όταν σας μιλάω.
14: Έχω μια ένα, μια.
15: Λοιπόν,
14: πάμε πάνω... λίγο γιατί πρωτού το πεις.
15: Ναι, ναι.
14: Ηλία, για γύρω λίγο σε παρακαλώ να σε ακούσουμε.
15: Ναι.
14: Τέλειος. Ηλία μου, αυτό το θέλουμε σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα. Ό,τι και βλακία.
15: Μην μας ξεχνιέσαι ότι πάω να παραδώσω, ας πούμε, μια εργασία στον καθηγητή που μας κάνει το μάθημα. Έχω πάρει, εγώ έχω κάνει copy-paste από το διαδίκτυο ένα ολόκληρο κομμάτι, μια ολόκληρη παράγραφο και το παρουσιάζω σαν δική μου δουλειά. Αυτό απαγορεύεται ακαδημαϊκά και ονομάζεται λογοκλοπή.
14: Λογοκλοπή.
15: Ναι.
14: Δεν το ήξερα. Τι είσαι αλογοκλοπή.
15: Γιατί. Ναι, γιατί.
16: Αλογοκλοπή. Παίρνει. Γιατί σε αλογοκλοπέ τι ξέρει.
15: Αλογοκλοπή δεν
14: ξέρει. Εδώ γελάμε η Λίδα. Στο Ηλία μόνο. Τέλειωσε η Ηλία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πολύ καλά. Ηλία μου, πάμε πάρα πολύ καλά. Να το βρήκε και ο Ηλία. Τέλεια. Να είδε.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2.
18: Αλφα FM.
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Πρωινό σφαίρα.
14: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
15: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
14: Όχι.
15: Πού?
14: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
21: Πρωινό σφαίρα
19: 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και τη πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια?
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28310-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: VLD Waterfield. Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
7: Ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Εγώ που βλέπω τώρα ένα άρθρο πώς να περιποιήσετε τα φρύδια σου σαν άντρας.
12: Βγάζεις τα φρύδια σου.
11: Αφού τα βγάζετε.
12: Εγώ βγάζω τα φρύδια μου.
11: Εδώ παλιά σου λέμε ένα φρύδι.
13: Πολύ μου τι σου έχουν βάλει.
11: Παλιά έχεις ένα φρύδι, δεν θα το ξεχάσω τη μέρα που ήρθε. Σιδηρόδρομο.
12: Αυτό δεν είναι κακό στη μέση λίγο να τα βγάλεις για να μην είναι έτσι.
11: Δεν ήταν νόμενα τα φρύδια μου, παιδιά. Τι λέτε. Έχεις ένα φρύδι.
13: Όχι, όχι. Μια φορά είχαμε κάνει κερί στην πλάτη μα.
11: Νάτα.
13: Εγώ του το είχα προτείνει.
11: Εντάξει. Δεν θυμάστε την παραλία που ξάπλωνε στη Ρόδα και περνούσαμε πάνω και λέγαμε σκούπε στα πόδια και πέρασε.
12: Αυτό και έχω κάνει στην Τέτα ένα πεντικιούρ.
11: Νάτα βγαίνουν σιγά σιγά.
13: Καλά, γιατί δεν λες την αλήθεια.
11: Και στο
13: σπίτι ερχόταν.
11: Και στο σπίτι. Τέτα να σ' άφησε να φύγεις. Με ένα πεντικιούρο αποκλείεται.
12: Μια χαρά είναι Παναγής. Λεβεντιά είναι. Τού σου.
11: Ευχαριστώ Γρηγόρη.
12: Πραγματικά είσαι λεβεντιά. Δεν το λέω ψέματα.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πολλοί άντρες θα βγάζουν τα βρύδια τους.
11: Ούτε καν.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: 104,7.
7: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
16: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
18: Πυροβολάει.
17: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα, ναι. Γιωργάκη, παιδί μου, καλημέρα. Ο ναι. Νίκος Σαλβατζής, δεν σε πήρε ο Βασιλιάδης τηλέφωνο?
8: Όχι.
9: Πήρα το τηλέφωνο σου από το Βασιλιάδη, από το Βολκάνο στην Πάτρα,
8: Ναι.
9: Είμαι ο μάνατζερ του Νίκου του Κονομόπουλου.
8: Ναι.
9: Ναι, ήμουν στο καμαρίνι μαζί με τον Νικόλα που είχαμε κατέβει για το live τότε. Είχατε βγάλει μια φωτογραφία.
8: Ναι.
9: Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση με τον Νικόλα. Το συζητήσαμε και θέλει και πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Θα σε ενδιαφέρε να παίξει στο καινούριο το τραγούδι του Νικόλα τώρα που θα το κάνουμε κλιπάκι?
8: Τι να κάνω εγώ, Ραντράγκο?
9: Κοίταξε, Δρακομουντόρα, εσύ είσαι και ωραίο παιδί, είσαι καλοβαλμένο. Είπαμε κιόλας, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θέλουμε να αποφύγουμε τώρα, γνωστούς παλιάρες, το ένα τ' άλλο, ρε παιδί μου, μας προτείνει τώρα, εδώ έχω και εδώ το χάρι του Σιαννίδη που μου τρέχει διάφορα πράγματα.
8: Εγώ, Αντράκο μου, και να δεν γίνεται, είμαστε από το πρωί, είμαστε δουλεύω και να θέλω να δεν γίνεται να φύγω.
9: Εμείς θα κατέβουμε τώρα στην Πάτρα για live, δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει αφήσεις ακόμα. Θα κάνουμε τύπου συναυλία, κατάλαβες. Όλο το story είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στο μαγαζί να διασκεδάσει, πετυχαίνει εκεί πέρα την πρώην του. Και τα παίρνει να πούμε στο κρανίο, σπάει κάτι ποτήρια, τον ατάλο, γίνεται λίγο μανούρα, ξέρεις, το γυρίζουμε, μπαίνει.
8: Δικό μου θέλει δηλαδή.
9: Τέλος πάντων, δεν σε ενδιαφέρει, μη σε απασχολώ, έτσι.
8: Όχι, Αντράκο μου.
9: Εντάξει,
10: άμα. Θα γίνει Κυριακή!
9: Και την Κυριακή δουλεύεις, παιδί μου τώρα.
8: Μια Κυριακή έχω εγώ να μην κάτσω.
10: Δεν μπορείς καθόλου Κυριακή.
8: Καθόλου, Αντράκο.
10: Α, Αντράκο, καλέ, με βρίσκεσαι, Αντράκο. Άντε καλέ. Στο διάλογο πρωί-πρωί, Αντράκο. Να σου πω, ψάχνουμε και κανένα παιδί, αν μπορεί να τραγουδήσει κιόλα. Ξέρει κανένα εκεί πέρα κάτω, γιατί όλου του ίδιου και του ίδιου έχετε και εκεί. Σαν τη Θεσσαλονίκη πια, έχουμε κουραστεί. Εσύ με τραγουδά. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, καλά είσαι.
8: Μα πιάνει από μένα, σώθηκε.
10: Μα σε βλέπω και λίγο το βραντισμένο ψηλό εδώ. Αυτά που δουλεύει καλέ και έχει τέτοια μούσκουλα.
8: Άμα πω και φύγω από το μαγαζί μέρα που πρέπει, ο πατέρα μου θα βγάλει και και θα κυνηγάει μαζί με εμένα και εσά.
10: Εμένα με κυνηγάει καλέ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τον Νίκο να με κυνηγήσει.
8: Ωραία, θα μας πηδήσει όλους μαζί ότι
10: συνέω. Θα πω εγώ μπροστά σε αυτό. Πάει το λυπίζω. Μη στεναχωριέστε, θα τα πάω όλα εγώ, όλα σε μένα. Άμα είναι για τέτοια θα πάω εγώ. Εσείς μακριά, μακριά. Μήπως θα μας πεις κανένα ρεφρέν έτσι να σε ακούσουμε, μήπως πάρουμε σένα φωτογραφία.
8: Δεν μπορώ, άμα την Παναγία, άμα ήμουν ελεύθερος θα τα έκανα όλα.
10: Τι είσαι και... παντρεμένος είσαι, συγγνώμη.
8: Όχι μόνο παλιόπαιδο και εσύ.
10: Παλιόπαιδο, καλέ. Παλιαλίτη, με έχεις τρελάνει σατανά σήμερα. Άντρακλα παλιόπαιδο, αυτό με έχεις πεθάνει. Λοιπόν, σου ξαναδίνω εδώ πέρα το πατέρατζερ, εδώ που είναι, γιατί εγώ είμαι μάνατζερ. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Εσύ καλέ δεν έχεις την αδερφή τη Λίνα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι λέει η Λίνα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ περισσότερο από τον καθένα και ότι θα έκανε το πιο απίθανο για αυτόν. Είσαι η ζωή της όλη και κάθε φορά που βλέπει το χαμόγελό σου γελάει με την ψυχή της. Χρόνια πολλά. Πείτε τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τη Λίνα το email και από τον Σφαίρα! Γρηγόρης Αρναούτος και ο Γιώργος Λιανός σου κάνανε φάρσα, φίλε.
1: Μα τι γίνεται.
9: Ίδια μέρα γενέθλια έχουμε. Αντράκο μου, ίδια μέρα γενέθλια έχουμε. 23.
8: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνει ο Αντράκος μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
10: Να είσαι καλά, Αντράκο μου.
11: Καλημέρα, Αντράκο.
8: Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
10: Να είσαι καλά.
11: Άντε, άντε, άντε, γεια.
10: Γεια σου, Αντράκο, γεια σου, γεια.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2. FM
13: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
11: Γιατί έγινε.
10: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
13: 104,7. 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: TLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
9: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
8: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου official. Μπορείτε να μπείτε στο μαγικό κόσμο του Instagram, να μπείτε και να ακολουθήσετε το Γρηγόρης Αρναούτογλου official.
10: Μέρες είμαι κοντά σας. Κύμα μου, θα ανάρχομαι.
11: Πρέπει να πεινάει πολύ.
10: Το λέω η Παναγή.
9: Έλα, ορίστε.
10: Είναι αλήθεια ότι δεν έχει ανάψει ακόμα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας?
9: Α, μάλιστα.
12: Το καλοκαίρι δεν ανάψαμε.
9: Είναι με σχαλοσχές, δεν έχει.
10: Που πλέξαμε, ρε γάμο τώρα. Ρε τι τρέλα είναι αυτή, ρε. Κάντε ρε τον κόσμο να χάρει, ρε λίγο. Ανάψτε το δέντρο, ρε. Πού σας, ρε γάμο. Πέρσι πήγανε να βάλουν μια ρόδα, δεν συνεννοήθηκαν, μπήκαν μέσα πράγματα αυτά. Μπήκε λίγο να καρεί ο κόσμος, πάει η ρόδα.
12: Μείναμε απ' έξω σαν χάμστερ που δεν τα αγόρασα.
10: Τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
13: 104,7.
14: 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι, ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Φαίνεις, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στου 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσει. Αν δεν υπολογίσει, δεν εκτιμήσει. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσει. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτω πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ότι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Γρηγόρη,
6: έλα.
5: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
6: Πανικόβλητα.
5: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
7: Το χρόνο μας.
5: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
6: Τι?
5: Λεμονάδα στη Ρόδο.
7: Φανταστικό, έλα.
6: Πού τα σκέφτεσαι, βρε?
5: Άσε τώρα, σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
6: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
5: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
6: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο.
7: Τι μάρκα είναι?
6: Τι είναι?
5: Mercedes.
6: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
7: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7 8 9 10 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Το 1876 πραγματοποιείται η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, όταν ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ καλεί το βοηθό του που βρισκόταν σε παράπλευρο δωμάτιο μέσω της πρώτης συσκευής μεταφοράς ήχου που είχε δημιουργήσει τρεις ημέρες πριν.
5: Είναι λίγο αστείο.
4: Είναι, φίλε, στο λιμάνι δωμάτιο. Έλα, μ' ακούς!
6: Ας ακούω κανονικά! Κλείς την πόρτα! Ακόμα
5: ακούς, ακόμα
6: αφού
5: φωνάζεις. Πριν που άρχισε λίγο να έρθω, είχα πάει στη ΔΕΗ για να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Φίλε, είχε μια ουρά τεράστια να πούμε, για να πληρώσουμε. Και έρχεται μια κυρία και... Συγγνώμη, λέει, αυτή η ουρά είναι για να πληρώσουμε το λογαριασμό. Τη λέω, όχι, τη λέω, είμαστε από το σύλλογο μακριά γαϊδούρα και κάνουμε προπόνηση. Τώρα λέω, θα σκύψουμε, φεύγετε εσείς. Του γίνεται, λέω, μια μπαμ.
7: Μακριά γαϊδούρα.
5: Αν μας ρωτάνε τέτοιες απαντήσεις, έτσι να απαντάτε σε ουρά αν είσαι.
7: Φαντάζεσαι.
5: Από το σύλλογο μακριά γαϊδούρα. Μπορείτε να τη ρίξετε όποτε θέλετε.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 94,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ποινή κάθεξη 9 ετών στον πρώην πρόεδρο της Βρασιλίας, τον Λούλα.
3: Το Λούλα.
4: Το Λούλα ή το Λούλα.
5: Μωρή Λούλα.
6: Μα είναι όνομα τώρα αυτό, κύριε Λούλα.
2: Μωρή Λούλα.
7: Τον έχω γνωρίσει τον πρόεδρο.
4: Το Λούλα.
7: Το Λούλα.
2: Σε διακοπές.
7: Και έρθε εδώ στον Πύργο.
2: Πέστε τραγούδι με Λούλα.
4: Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς.
2: Άντε πάλι με Λούλα είπαμε.
4: Άσε μας και εσύ, μωρέ Λούλα.
2: Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, Λούλα, θα τρελαθώ.
8: Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, θα χαθώ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
9: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Έλα παιδιά, σταματήστε, μπήκε το τραγούδι μου τώρα.
5: Μοναδική μου έρωτα.
6: Έλα Παναγή, μαλάκα.
5: Μοναδική μου αγάπη.
6: Έπαιδε με το σοβαρό τώρα που λέω.
4: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
7: Το πάει πολύ καλά.
4: Τώρα σοβαρά. Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
6: Παναγή, σωστό, εγώ σε χάρη.
4: Γιατί?
6: Παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
4: Γιατί? Εγώ θα τραγουδήσω μόλις το τραγούδι, το λέω.
6: Παναγή, θέλω να το σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
4: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
6: Παναγή, τώρα σου μιλά σοβαρά.
4: Αν με αγαπά.
6: Μην ξαναρχίσουμε το ίδιο.
4: Αν με αγαπά, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
6: Παναγή, μην το κάνει επειδή τώρα θα μιλήσουμε.
4: Δεν το κάνω.
6: Δεν θέλω να τραγουδά, ρε φίλε.
4: Έχω βρει και του τοίχου.
6: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια και τραγούδα, ρε φίλε.
4: Πάνε στα μπουζούκια.
6: Ο άλλο που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτά τον άλλο.
4: Να κάνω πίσω, να μην.
6: Να κάνει πίσω γενικά.
4: Μόνο το ρεφρέν.
6: Εντάξει να πούμε.
4: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
6: Πώ?
5: Μοναδικέ μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
6: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
5: Είμαι ένα καραβάκι.
6: Πολύ ξύλο θέλεις.
4: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
7: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
4: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα θέμα.
6: Και ο πατέρας έκανε ένα λάθος.
4: Τι λάθος?
6: Δεν τραβήχτηκε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.